0: ルミさん。
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After hours.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 4.
1: I had killed a man.

Fest 92,6. After Hours.

Best 92,6. After Hours.

achieve, and at a steady pace.

never happens. Whatever happens, just...

0: 2,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Best

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι που μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Έχει πολύ ρυθμό, έχει και μια καψούρα. Εντάξει. Καλημέρα. Έτα Τζέιμς για πρώτο.
4: Best.

Λίγα πράγματα μπορούν να σε πάρουν από εδώ, να σε πάνε αλλού, να σε μεταφέρουν, να σε ταξιδέψουν. Ένα και το σημαντικότερο ίσως από αυτά είναι η μουσική. Λίγο το σκοτάδι τώρα έξω. Είναι και πρώτο τραγούδι, ξέρετε, το πρώτο τραγούδι είναι κάπως της εκπομπής. Τι φωνή πάντως, τι τραγούδι. Επτά και πέντε. Ο Πάνος Λάκατσης μιλάει και επιλέγει τη μουσική στον Best τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή. Στα μέσα του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό, τη Λουκιανή. Διεθνής ημέρα αγρότησα. Δεν είναι αγρότησας, είναι αγρότησας. Είναι ο αγρότης, η αγρότησα. Υπήρχε και τηλεπαιχνίδι reality, πως αγρότης μόνος ψάχνει. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, αλήθεια. Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστονιού, ημέρα υγείας του μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Είχαμε βγάλει το δέρμα μας το 2020-2021 έτσι με τον COVID. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram panos.lakatsis. Μαζί μας η Ίζωματ. Με το Ίζωματ Premium, αν θέλεις, εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Ίζωματ Premium, απλά μετά πρέπει να διαλέξεις το χρώμα από τη βεντάλια χρώμα της Ίζωματ.

Κοιτάξτε, ότι εμείς εδώ δεν ξέρω πόσοι έχουμε ένα συγκεκριμένο χιούμορ υψηλής ποιότητος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το έχουν και άλλοι. Ναι. Πώς να το φέρω τώρα. Πώς να το φέρω τώρα. Ανέκδοτο λέει ο άλλος. Δεν είναι ανέκδοτο αυτό τώρα. Είναι. Πώς την ταινία με τον Ψάλτη προσπαθούσε να. Είχε πάει στον πόλεμο και προσπαθούσε να εξηγήσει στους γονείς ενός συμπολεμιστή του ότι κάπως να το φέρει μαλακά, να το φέρει για να μην πάθει τίποτα η άνθρωπο ότι σκοτώθηκε στον πόλεμο. Και εκεί που είμαι, λέει, και πολεμάω με το γιο σας, λέει, τι του περνάει από το μυαλό, τι του περνάει αγόρι μου, ένα βλήμα να. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ένας φίλος μου, λέει, πήγε ταξίδι Τσεχία. Α, πέρασε ωραία, ναι, πολύ ωραία πέρασε. Δεν πήγε όμως στην πρωτεύουσα, έμεινε άπραγος. Αυτοί είστε. Εδώ, δεν είναι δικό μου, έτσι, ακροατής. Τι ωραίος καιρός σήμερα, θερμόμετρο μέχρι 20-21 βαθμούς, θα έχουμε ήλιο.

Εντάξει, θα έχουμε και κάποια σύννεφα. Σύννεφα θα έχουμε περισσότερα αύριο. Η θερμοκρασία εκεί στους 18, η μέγιστη 19, βοριαδάκι, θα πέσει ο αέρας, ευτυχώς. Τώρα με τον καιρό του Σαββατοκύριακου θα ασχοληθούμε αύριο για να προσπαθήσουμε να πέσουμε μέσα φυσικά, έτσι.

Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στην Ιασμίνη, στο Χαροκόπιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα. Η ΑΕΚ χθες έχασε από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Καλά τα πήγαινε, νομίζω κάτι μπορεί να κάνει μετά. Και ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Δεν νομίζω ότι, εγώ δεν θα το δίνα. Άλλοι λένε ότι ήταν το πέναλτι που ισοφάρισε η Σαχτάρ την ΑΕΚ. Πού να το βάλει το χέρι του άνθρωπος, πέφτει κάτω, πού το βάλει, το σηκώσει ψηλά. Μαζεμένο το είχε, δεν ξέρω. Κρίμα.

Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το conference. Και στις 10 Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη.

Καλημέρα στον Κύφισο, μου στέλνετε μήνυμα. Έχει κίνηση από τώρα φυσικά, αλλά τι να πω τώρα. Μετά δεν θα έχω την κίνηση να πω. Στον Κύφισο θα μου πεις έχει από τις 6 το πρωί μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι ώρα. Ξέρετε εσείς ότι υπάρχουν φρουροί του Κυφισού? Οι φρουροί του Κυφισού. Ο Κυφισός είναι ποτάμι, λέμε τώρα. Και υπάρχει, λέει, ένα τελευταίο φυσικό τμήμα που ρέει ακόμα ελεύθερο. Άστο. Δημιουργώντας μέσα στον αστικό ιστό ένα κρυφό παράδεισο. Άστο καλό. Πικνίκ στο Κυφισό θα κάνουν. Καρότρα, πεζομάντιλα και φτεδάκια κυρίως. Υπάρχει μια παρέα εκεί λοιπόν που αγωνίζεται να κρατήσει ζωντανό όλο αυτό το παράδεισο, ας πούμε. Παπάκια και ερωδιοί στον Κυφισό. Εσείς τώρα αλήθεια. Να πεις σε κάνα στην παρέα, ξέρω εγώ, στο πάμε μια Κυφισό. Σε κοιτάξω από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι λίγο σουρεάλ? Δηλαδή η πρόταση. Κατάφυτες όχθες του Κυφισού.

Σαν μυθιστόρημα μου κάνουν. Απαλό συνεχόμενος ήχος τρεχούμενου νερού. Πουλάκια. Χειρότερα. Εντάξει παιδιά, μαζί σας. Εγώ να πάμε κι άλλοι να το σώσουμε.

Καλημέρα στην Ξάνθη. Μην ακούσετε καψούρο τράγουδο. Ζητάτε κι άλλα. Κάτσε. Τι θα βάλουμε το 14 Φεβρουάριο, περιμένετε, κοντεύει. Καλημέρα στα Μελίσια.

Τι είναι αυτά τα καθαρά νερά στον Κηφισό, να πάμε να ρίξουμε τίποτα μέσα, ναι. Μα είναι δυνατό, μας κακομαθαίνουν. Αλλιώς το ξέρουμε εμείς τον Κηφισό. Μας αλλάξουν εμάς τα, βέβαια.

Κάποιος έχει τώρα βάλει στόχο τους ανθρώπους που μεταφέρουν πράγματα με αυτές τις μεταφορικές, τέλος πάντων, και τα βάζουν σε αυτά τα boxes. Τι στείνεται στη γωνία και βγάζετε φωτογραφίες, δεν έχω καταλάβει. Πληρώνουμε για βρεγμένα δέματα. Επειδή έβρεχε αυτές τις μέρες, κάποιος λέει άφησε τα δέματα κάτω στη βροχή και βράχηκαν και μετά τα έβαλε στα κουτιά και... Ναι, οκ. Okay. Δεν λέμε που ο άνθρωπος βρέχεται έξω, έχει γίνει παπί.

Περίμενε. Τι να κάνει. Μέσα στη βροχή πρέπει να το πάρει. Το άφησε κάτω και καλά. Εντάξει, το άφησε κάτω. Θα στεγνώσει. Ρε τι τραβάμε. Περιμένω, τι κάνετε εδώ. Περιμένω να στεγνώσει το δέμα. Πιστολάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλον τρόπο. Περιμένω εδώ 2 ώρες να στεγνώσει το δέμα. Το βάλω στο κουτί. Εντάξει και εσύ μην το αφήνεις κάτω. Αλλά πρέπει να γκρινιάζουμε για όλα ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είχε μέσα το κουτί. Μελομακάρονα. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: And animals behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
6: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

Ακούει κανένας τις τροχές. Τι να κάνω ρε παιδιά. Πάνω πες κάτι μήπως ακούσει κανείς. Ο τροχονόμος την ανηφόρα του Καρέα. Πού είναι? Για δεύτερη μέρα δεν είναι στη θέση του. Χανόμαστε. Η ουρά μέχρι την Γλυφάδα. Έτσι λέει το μήνυμα.

Καταλαβαίνετε, έχει λίγο κίνηση έξω, έτσι. Καλημέρα, 7 και 36 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Εντάξει, καλούτσικος ο καιρός, λίγο ήλιο θα έχουμε, λίγα σύννεφα. Θερμοκρασία η μέγιστη του θα φτάσει στους 19. Καμό στον Κύφισο, εκτός από το κομμάτι που πλατσουρίζουν έτσι τις όχθες του. Αυτό το κομμάτι νομίζω δεν έχει κίνηση. Τι να σας πω τώρα, Συγκρού, Καρέας, και Κηφισία σήμερα χάλια, η Αθηνών Κορίνθ μετά το Χαϊδάρι.

Νέο τρόπο λέει βρήκε η Generation Z. Για να βρει σύντροφο. Έλα εντάξει τώρα υπάρχουν και αυτά τα dating apps, εφαρμογές γνωριμιών, αλλά λέει δεν το πολύ χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο πλέον. Δεν ξέρω, δεν τους κάνει. Βρήκαν άλλο τρόπο. Κουρασμένοι από την ψηφιακή αναζήτηση συντρόφου. Βέβαια, πιάστε το χέρι σου. Είναι την ώρα του δηλαδή κύριε. Πασέ νομίζω. Τι κάνουν τώρα? Δεν ξέρω, μας ακούν και άνθρωποι στην εστίαση, αν θα καταλάβουν, αν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή τους, να μου το πούν. Παίρνουν τηλέφωνο σε μπαρ, εστιατόρια και ρωτάνε, παίζει τίποτα? Ποιος το σηκώνει? Κάποιος σερβιτόρος, ο Μέτ, κάποιος. Γεια σας, τραπεζάκι. Όχι ακριβώς. Εκεί τώρα τι έχει κόσμο? Ναι, γιατί ρωτάτε? Βλέπεις κανέναν έτσι ψηλό, μελαχρινό? Παίρνουν σε εστιατόρια καφέ και ρωτάνε.

45 λεπτά χαλάνδρι αμπελόκηποι. Oh. Πώς να μην γνωρίσεις άνθρωπο μετά? Με τα μικρά τους. Τους ξέρεις όλους. Οι ίδιοι είναι κάθε μέρα. Με τους ίδιους πας παρέα, δίπλα-δίπλα. Ο καλύτερος τρόπος να γνωριστείς. Στα φανάρια. Έχει τόση κίνηση, πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω.

γνωρίζεις κάποιον, μετά από τα πρώτα πράγματα που θα κάνεις μόλις συζήσεις είναι να βάψεις το σπίτι, έτσι. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Το βάψιμο φέρνει το ζευγάρι πιο κοντά. Ίζωματ Premium. Απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο matte αποτέλεσμα, το Ίζωματ Premium, με την ποιότητα της Ίζωματ. Μας ακούνε και παιδάκια, καλημέρα στα παιδάκια που πηγαίνουν στο σχολείο. Ένα τραγούδι για τα παιδάκια.

Λέτε τώρα για βαψίματα, λέτε για κρεβατοκάμαρες πρωί-πρωί και εγώ λέω μας ακούνε παιδάκια και άλλος λέει μου άλλαξε το χρώμα της κρεβατοκάμαρας μόλις γνωριστήκαμε και συζήσαμε. Τον είχα κίνκι και τώρα τι, μου έχει βάλει κάτι λαγουδάκια. Τώρα δεν θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί. Λαγουδάκια σου έβαλε, δεν σου έβαλε χελώνα.

Οι πιτσιρικάδες πλέον έχουν public group στα social με θέμα παράδειγμα Athens by Night, ξέρω εγώ. Και εκεί ενημερώνουν τι παίζει στο κάθε μπαρ. Εκεί πήγα, δεν έχει τίποτα. Μην πάτε. Μπρο. Κάτι δική μας είναι, δεν έχει τίποτα. Αλήθεια τώρα.

Εμείς όταν λέγαμε μπάρο, τσαρκά, βγαίναμε και πίναμε από το ένα στο άλλο. Δεν τσεκάραμε τίποτα. Δεν μας ένοιαζε ποιος είναι μέσα. Τότε υπήρχε και πορτιέρες, βέβαια. Τάπινες με τον πορτιέρι. Δεν χρειαζόσουν άνθρωπο. Μόνος σου. Κοίτα πώς άλλαξαν τα πράγματα. Τώρα πάνε να βρουν τέρι.

Και φτάνουμε στο ζουμί της εκπομπής. Σε μια γλυκιά είδηση, ολομέλη. Τα μελομακάρονα, δεύτερα στη λίστα με τα καλύτερα μπισκότα στον κόσμο. Μπισκότ. Μπισκότο το μελομακάρονο. Ποιος το γράψε αυτό? Πιάσε μου εκείνα τα μπισκότα και φέρνεις μελομακάρονα.

Το μελομακάρονο είναι μελομακάρονο. Συγγνώμη. Πρώτο γλυκό ποιο είναι? Ένα γλυκό λέει από την Τσεχία.

Και έχει και κάτι φωτογραφίες εδώ, λέει, από τα γλυκίσματα των Χριστουγέννων. Παιδιά, κάτι σοκολάτες βλέπω, κάτι ζαχαρόπαστες, κάτι τέτοια. Αυτά δεν είναι χριστουγεννιάτικα. Ένα είναι το γλυκό.

πάμε για κλείσιμο. Πέρασε η ώρα. Προσπάθησα να κάνω τα μαγικά μου εκεί με την τροχέα, δεν έχω βρει άκρη, συγγνώμη. Πού είναι τα παιδιά της τροχέας από τον Γκάρι, αυτή είναι η απορία της ημέρας. Πού πήγαν τα παιδιά?

μαζί μας η Ίζωματ κάθε μέρα. Περίοδος ανακαινήσεων. Αν θέλετε να αλλάξετε το χώρο σας, Ίζωματ Premium χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια. Δοκιμάστε το. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ αύριο το πρωί στις 7. Μια τελευταία προσπάθεια να κάνω ένα τελευταίο μαγικό μπάσκετ. Be best.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Best 92,6.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις ότι αλλάζει η εποχή.
1: Τέτοια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξεκίνημα.
0: Για να ξορκίσουμε τη χειμωνίλα εκεί έξω. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι αντιλήφθηκα σήμερα την αλλαγή της εποχής για τα καλά. Πια πάει τέλος, γεια σας.
1: Σήμερα την αντιλήφθηκες.
0: Ναι.
1: Εχθές που έριχνε καντάρια και είχε κρύο, δεν το κατάλαβες.
0: Όχι, σήμερα το κατάλαβα, σήμερα. Γιατί σήμερα ήταν η πρώτη φορά για την τρέχουσα σχολική σεζόν που ένιωσα τον πόνο της ανέγερσης από το κρεβάτι, τον πόνο του ξεφακελώματος από το σκέπασμα.
1: Α.
0: Το πρώτο κρυαδάκι το πρωί και λες, όπα, τι είναι παιδιά, σαν το Σπύρο Παπαδόπουλο.
1: Ναι. Θες να μοιραστώ κι εγώ μαζί μου σου το δράμα?
0: Βεβαίως, μοιραστώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Παρότι εγώ έχω συνειδητοποιήσει αυτή την αλλαγή της εποχής, κάνω δύο μέρες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και χθες έκανε κρύο.
0: Σήμερα είχε τσιμπάει λίγο περισσότερο.
1: Έπρεπε να διαχειριστώ στις 7 και 4 το πρωί ότι η κόρη μου βγήκε από το σπίτι με καυτό σορτσάκι.
0: Αυτά είναι.
1: Και ελαφρύ crop top.
0: Αυτά είναι.
1: Μακριμάνικο μεν.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: από πάνω.
0: Εσύ τα παιδιά. Έχουν θερμοστάτη.
1: Και μπότα από κάτω. Τη λέω Κοατσέλα, πας. Ή σχολείο.
0: Στο Burning Man.
1: Γενικά που πας. Το ξέρεις ότι έχει κρύο έξω. Εγώ δεν κρυώνω, μου λέει. Και είπα να διαλέξω τις μάχες μου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και να μην παλέψω. Απλά να ξέρεις ότι άμα αρρωστήσεις θα έχεις και άλλες συνέπειες μετά. Μου λέει ο Σταύρος το πρωί στο αυτοκίνητο, μου λέει να τη κόψει το δάχτυλο. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις να τη κόψει το δάχτυλο. Ένα δάχτυλο, το μικρό.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Φτάσαμε στα μέσα του Οκτωβρίου. 15 έχει ο μήνας σήμερα. Με τη θερμοκρασία να έχει αλλάξει έτσι πια. Νομίζω έχει παγιωθεί η αλλαγή πια. Άντε, θα ανέβει λίγο τις επόμενες μέρες, βέβαια.
1: Δεν λένε για άλλη επιδείνωση τώρα από αύριο.
0: Τώρα αυτό θα πάει μέχρι να επιδεινωθεί για ολοκληρωτικά η φάση. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Τουλάχιστον είπαμε, το καλό της υπόθεσης είναι ότι καταλαβαίνουμε εποχές φέτος.
1: Ναι, τώρα που θα καταλάβεις το πετρέλαιο, θα σου πω εγώ. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις συνειδητοποιήσεις πρωινές που θα κάνεις.
0: Άστο, δεν θέλω να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για σχεδόν 2 ώρες ακόμη στα μικρόφωνα και τη μουσική, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο. Και όχι μόνο, τα μηνύματά σας έχετε ξεκινήσει ήδη να τα στέλνετε στο Live24. Εννοείται θέλουμε κι άλλα, αλλά και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας, Facebook και Instagram. Και η είδηση της ημέρας είναι ότι. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας είναι ότι, παρακαλώ.
1: Έχουμε πλέον Instagram ως πρωινή του Best.
0: Ακριβώς.
1: Ως κοινό προφίλ του ζευγαριού που μετά από λίγο καιρό κάποια στιγμή κάνουν.
0: Γίναμε αυτοί, λοιπόν.
1: Γίναμε αυτοί. Πώς το γράψαμε στο τέτοιο, Θεονίνα ή Μανοδόσης.
0: Μανοδόσης, κάτι
1: Μανοδόσης
0: τέτοιο,
1: και
0: ναι.
1: Θεωνίνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουμε εκεί έξω στο Instagram.
0: Ποιο είναι το account μας στο
1: account
0: κοινό?
1: Το account μας είναι η πρωινή του Best, όλα πεζά, όλα αγγλικά.
0: Αχα.
1: Ο μικρονγιώτα, όπου μπαίνει ο μικρονγιώτα, η πρωινή του Best. Θα μας βρείτε εκεί. Μας έχετε ήδη βρει αρκετοί από χθες που το ανακοινώσαμε στα δικά μας social. Έρχονται εκπλήξεις.
0: Θα
1: σας πω εκεί. Διότι εντάξει, θα το διασκεδάσουμε και λίγο.
0: Ναι,
1: διασκεδάσουμε και λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: απλωματάκι κάποιο εδώ το έχει κατεβάσει εδώ και δύο εβδομάδες. Κάτσετε.
1: Πού μένει, πώς μένει.
0: Χαλάνδρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μου πεις, okay, ο καθένας με τον θερμοστάτη του, μας λέει η Αφροδίτη.
1: Εντάξει, και εγώ πάντως με χοντρή κουβέρτα ήμουνα τις τελευταίες μέρες, για το βράδυ λέμε. Φιλιά στον Παντελή από τη Χαλκίδα, από το φίλο του το Γιώργο Πίτσικα. Αφιερώνει. Ο Γιώργος Μπίτσικας αφιερώνει στον Παντελή από Χαλκίδα, ο οποίος με πολύ αγάπη, ο οποίος μας έστειλε την καλημέρα του, ο Παντελής, και μας έστειλε και έτσι μια...
0: Έχει μια πρόβλεψη.
1: Έχει μια πρόβλεψη, ναι. Γιατί σήμερα μάλλον, σήμερα λες.
0: Αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι οι YouTube θα ανακοινώσουν από μέρα σε μέρα περιοδία μεγάλη ευρωπαϊκή με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Ο Παντελής μας δίνει δύο ημερομηνίες. Δεν ξέρω πώς το ξέρει και αν ποντάρει σε αυτές και με ποιο τρόπο το ξέρει. Μακάρι να επαληθευτούν αυτές οι ημερομηνίες, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ότι θα έρθουν και στην Ελλάδα. Υπάρχουν και αυτές οι ημερομηνίες στο ΟΑΚΑ που έχουν κλείσει, τέσσερις που είχε δημοσιευτεί προμηνών στη Διάβγεια. Σε κάτι sites με φήμες και τέτοια για περιοδίες λένε ότι σήμερα οι YouTube θα ανακοινώσουν την περιοδία τους.
1: Και ο Παντελής που το ξέρει πριν ανακοινώσουν οι YouTube.
0: Κάτι, κάτι τώρα αυτό βέβαια.
1: Μακάρι να Παντελής κι άλλα.
0: Να επαληθευτείς.
1: Κάνε σιγουράκια. Μήπως έχεις και στοίχημα. Κανά...
0: Να επαληθευτεί οι προβλέψεις του Παντελή και να τους δούμε όντως στους YouTube, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια και είναι δεδομένο ότι θα έχουν ένα φαντασμαγορικό σοου.
1: Ναι,
0: συν
1: σίγουρα.
0: Μια αρματιά τραγούδια, ας πούμε, που δεν παίζονται.
1: Τα αρματιά τραγούδια είναι πολύ.
0: Και δύο και τρεις αρματιές.
1: Πολύ τι. Πολύ Παπαδόπουλος στίχος. Μια αρμαθιά τραγούδια.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ναι, μια αρμαθιά τραγούδια.
0: Από τον ένα Παπαδόπουλο στον άλλο. Σπύρο πριν τσιτάραμε.
1: Έχω στρώσει χαλιά και έχω βάλει ηλεκτρική από την προηγούμενη εβδομάδα, λέει κάποιος εδώ.
0: Okay.
1: Και τον στηρίζω και εγώ πρέπει να βάλω. Και εγώ το σκέφτηκα για τα χαλιά, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αυτή είναι η μεταβατική περίοδος τώρα που πρέπει να γίνει.
1: Το θέμα, το ερώτημα εδώ είναι ένα.
0: Παρακαλώ, ποιο.
1: Θα έχουμε ρεπρίζ, δηλαδή θα γίνει τώρα αυτό και μπορεί τέλος Οκτώβρη να κάνει 29 βαθμούς.
0: Όχι, μόνο. Πότε έχει κάνει τέλος Οκτώβρη 29 βαθμούς.
1: Ο Πίτσι να μας πει.
0: Όχι, καθίστε, παιδιά.
1: Ο Πίτσι το προέβλεπε στην προηγούμενη φορά. Τα ίδια μας έλεγε και την άλλη φορά. Και ήρθε ο Πίτσι και είπε θα κάνει 28 μέχρι 30, μη σου πω, και τους έκανε.
0: Τώρα, αν κάνει ένα πρόσκαιρο για μία ώρα, φτάσει 27 βαθμούς, οκ, okay, δεν το λες και. Όχι, δεν πρόκειται. Όχι.
1: Μέχρι φτάσει... πού, ανώτερη θερμοκρασία θέλω να πεις που θα φτάσει για να ξέρω να βάλω χαλιά.
0: Εγώ έχω τις προβλέψεις της εβδομάδας μπροστά μου και μέχρι το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο,
0: ναι.
1: Ξέρουνε μέχρι το άλλο Σάββατο.
0: Τώρα ξέρεις.
1: Ναι, για πέντε λόγους μέχρι το άλλο Σάββατο.
0: Μέχρι το άλλο Σάββατο η θερμοκρασία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος που λέει και το κλισέ πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε. Τι μπαμπού! 25, σιγά μην φτάσει και 32. 25. Άντε καλά, να δούμε ποιος θα χάσει. Βάζουμε στοίχημα.
1: Τι στοίχημα, περιμένετε να το καταγράψουμε.
0: Μια μπουγάτσα.
1: Όχι, ναι, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος.
0: Εγώ λέω ότι πάνω από 22 δεν θα φτάσει το επόμενο δεκαήμερο.
1: Θα το μετράμε, θα βγαίνουμε με θερμόμετρο έξω.
0: Ναι. Πώς αλλιώς.
1: Έτσι με το, θα κλείσουμε το δάχτυλο και θα το βάλουμε στον αέρα.
0: Να δούμε ποιος θα.
1: Ωραία, εσύ τι λες. Εκείνος λέει ότι δεν θα ανέβει πάνω από τους 22. Εσύ.
2: Μπορεί και πάνω από 25.
0: Το επόμενο
1: είναι
0: δεκαήμερο.
1: Είναι επικίνδυνο αυτό που έχεις παίξει τώρα, γιατί και με το 23 κερδίζει αυτός.
0: Όχι. Από 25 και πάνω.
1: 22 μέχρι 25 κερδίζει κανένας. Το παίρνω εγώ αυτό.
0: Συμπλην ένα κερδίζει.
1: Το παίρνω εγώ, 22 με 25.
0: Άντε πάρ' το εσύ να ησυχάσουμε πια.

0: Παλιά βάζουμε Αγίου Δημητρίου και βγάζουμε Αγίου Κωνσταντίνου, μας λέει κάποιος. Νόμος. Καλά, δεν μη βαράς. Άλλος λέει ότι έχει πάει 28
1: Οκτωβρίου. Πρέπει να είναι και καλό να έχει μέσα στη γιορτή που θα το κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα.
0: Σωστό και αυτό. 28 Οκτωβρίου λέει: έχω πάει για μπάνιο με τον πρώην μου. Από το 11 έως το 17 κάποια στιγμή είχε κάνει 30 βαθμούς. Εντάξει, ναι, είναι και η 20η του Αγίου Δημητρίου που είναι παραδοσιακά κάνει ένα καλό καιρό. Είναι βίσμα ξεκάθαρα σαλονικιώτικο.
1: Ναι.
0: Γιατί πέφτει τώρα, πρόσεξε έτσι, 28 Οκτωβρίου. Πέφτει Τετάρτη.
1: Πέφτει.
0: 26η που είναι του Πολιούχου,
1: ναι, έχουμε...
0: της Θεσσαλονίκης, είναι Δευτέρα. Άρα οι Θεσσαλονικοί θα δουλέψουν Παρασκευή 23
1: και μετά θα ξαναδουλέψουν.
0: 27. Ποια Τρίτη 27. Μετά θα ξαναδουλέψουν Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
1: Γιατί ρε εσύ δεν θα δουλέψουν καθόλου.
0: Τώρα έχεις αργία τη Δευτέρα, έχεις αργία την Τετάρτη. Θα δουλέψεις εκείνη τη βδομάδα.
1: Γιατί όχι.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα, είναι σχεδόν προσβλητικό αυτό.
1: Αυτά τώρα, ναι, καλά. Να ξέρεις ότι επειδή στη Θεσσαλονίκη έχουν και αυτοί όπως και εδώ στην Αθήνα. Πολύ εστίαση.
0: Μετρό.
1: Πολύ εστίαση. Ναι. Μετρό ακριβώς. Κυψέλη και Θεσσαλονίκη έχουν αυτό κοινό. Η Κυψέλη θα γίνει Νέα Θεσσαλονίκη όσον αφορά το μετρό. Θα μου το θυμηθείτε. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Η εστίαση, να ξέρεις, δουλεύει όλες αυτές τις μέρες.
0: Πέρα από την εστίαση. Εντάξει.
1: Εντάξει, το μισή πόλη είναι εστίαση.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Όχι απλά θα δουλέψουν.
0: Θα γονατίσουν.
1: Θα τα γονατίσουν οι άνθρωποι. Ισχύει. Αλλά εντάξει. Θα είναι μια festive ατμόσφαιρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 15 του νου. Τι επαιτίους έχουμε.
1: Καταρχάς, χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Είναι Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης.
0: Αχα.
1: Του Λευκού Μπαστούνιου. Είναι ημέρα υγείας του μαστού. Πηγαίνετε να κάνετε τη μαστογραφία σας, κορίτσια. Μου έστειλαν και ένα μήνυμα εχθές γιατί δωρεάν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω. Προφανώς έχει έρθει και στις υπόλοιπες.
0: Okay.
1: Τρεχάτε να το εκμεταλλευτείτε αν δεν έχετε ήδη κάνει την εξέτασή σας. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών επίσης.
0: Ποιος είναι ο σωστός χρόνος, είπαμε, για να πλένεις τα χέρια σου.
1: Το happy birthday.
0: Αυτό. Νομίζω μία ή δύο φορές.
1: Δύο φορές το happy birthday.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στα γεγονότα, σαν σήμερα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα το 1837. Το 1902 στην ΚΟ ο Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο.
0: Το
1: Ασκληπείο της ΚΟ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ενώ το 1940, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους ο μεγάλος δικτάτορ του Τσάρλι Τσάπλιν, το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν. Ενώ την ίδια χρονιά, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Πλησιάζουμε τώρα στην 28η. Κλιμακώνεται εκεί η φάση. 1962, σαν σήμερα, ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος JFK, ο Τζον Κένεντι δηλαδή, πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Τώρα, γενέθλια θα είχε ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, που ξέρουμε εμείς πότε γεννήθηκε ο Βυργίλιος, το 70 π.Χ. τη μέρα ακριβώς.
0: Το ξέρεις.
1: Έχει τώρα, αλλάξει 500 φορές το ημερολόγιο. Να μου πεις τι σε νοιάζει, θα πεις τζάμπα στο Βυργίλιο χρόνια πολλά. Και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης θα είχε σήμερα γενέθλια, ο Έλληνας συγγραφέας, γεννημένος το 1850. Οπότε τηλέφωνα δεν έχεις να πάρεις σήμερα.
0: Όχι,
1: μόνο
0: όχι,
1: με τραπεζάκι, με σεάντς μπορείς να επικοινωνήσεις για χρόνια πολλά.
0: Θέλω,
1: τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Κόλ Πόρτερ, ο Αμερικανός συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών στο Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, για τον οποίο, προς τιμή του οποίου, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου ο Απόστολος Νικολαίδης, να ξέρετε. Είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρση.
0: Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη, στέλνει εδώ ένας φίλος ότι 27 Οκτωβρίου γιορτάζουν και την απελευθέρωση της πόλης. Άρα μιλάμε για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ναι,
0: άκου που σε λέω.
1: Εντάξει, έχεις ήδη πενθήμερο, θες και όλη τη βδομάδα.
0: Να ξεκουραστείς από το πενθήμερο.
1: Αυτό ναι, αυτό το
0: πλάκα
1: ακούω.
0: Κάνεις.
1: Αυτό το ακούω.
0: Και μετά το Σαββατοκύριακο το δεύτερο να ξανανεύεις λίγο, ώστε τη Δευτέρα να πας με το καλό στη δουλειά σου μετά από 14 μέρες, ξέρω εγώ.
1: Θα μου ξεχάσει. Πού δουλεύω, τι είναι εδώ.
0: Είναι, παιδιά, η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες πάντως και μετά έρχεται και το φεστιβάλ. Εντάξει, μιλάμε τώρα η πόλη στα καλύτερα.
1: Τι εσύ τώρα, το ζεσταίνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις, για δουλειά θα πάμε.
1: Επίσης, αν σήμερα το 2018,
0: ναι,
1: αυτό που σου έλεγα πριν, ο Fair, η Fender που είναι αυτή. Φτιάχνει τις κιθάρες η Fender, έτσι, δεν είναι από τις πιο θρυλικές.
0: Μία από τις δύο πιο γνωστές μάρκες κιθάρες.
1: Αυτή λοιπόν η Fender είχε κάνει μια έρευνα το 2018 να δει λίγο, ξέρεις, ποιοι είναι πλέον οι χρήστες της κιθάρας. Mm-hmm. Και κατέληξε η έρευνα αυτή ότι το 50% όλων των αρχάριων και αυτών που φιλοδοξούν εν πάση περιπτώσει να γίνουν επαγγελματίες, οργανοπαίχτες, κιθαροπαίχτες, είναι γυναίκες. Και ότι υπάρχει μια τρομερή αύξηση στις πωλήσεις των κιθάρων από γυναίκες, και θεωρούσαν και στην έρευνα αλλά και γενικώς ότι αυτό οφείλεται σε πολύ, κυρίως στην Taylor Swift, αλλά και σε άλλες γυναίκες κιθαρίστριες.
0: Μάλιστα, μακάρι.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω ποια θεωρείς ότι είναι η πιο εμβληματική, η καλύτερη τέλος πάντων κιθαρίστρια.
0: Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ πρωί. Ναι.
1: Καλά, δεν έκανα απαντήσεις αμέσως τώρα. Σκέψου, το έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Ποια είναι η πιο...
1: Ναι, τώρα θες να μου διαλέξεις. Εντάξει, άμα ξέρω θα μου πεις την PJ Harvey σαν αγαπημένη σου.
0: PJ Harvey, ναι, θα έλεγα ναι.
1: Αλλά σαν τεχνική.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, για τους drummer μόνο ξέρεις να μας λέει 500 ώρες για το πώς κάνουν τη χειδίκη
0: της. Ω, τι drummer αυτός ο Κόπλαν.
1: Ο Γιώργος.
0: Εξαιρετική ταινία, να πάτε να τη δείτε.
1: Ο Γιώργος, αν μην έχεις συζητηθεί αυτό το θέμα. Με το πακούει Κόπλαν. Βέβαια.
0: Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Θέλει σκέψη.
1: Σκεφτείτε αυτή. Το και από τους ακροατές, ζητάω έτσι.
0: Για σκεφτείτε κι εσείς. Καθώς πάμε προς το πρώτο διάλειμμα. Πάμε λοιπόν για το πρώτο break. 8 και 29 δείχνει πια το ρολόι. Οπότε φτάσαμε 8 και 29. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, θυμηθείτε ότι το έκανε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 ολόκληρα χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
4: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
5: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Step into my orchid. Estate. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Estate. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock'n'Roll Athens. Λουκιανού 6, Κολονάκι.
13: Estet.gr. Best 92,6.
14: We the music.
15: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
16: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
15: Μα δεν το έχεις κόψει.
16: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Τι κομματάρα είναι αυτή, λέει κάποιος, να κλαις μέχρι να λιώσει η ψυχή. Όχι, καλέ, κάτσε και εσύ.
1: Αλλά συχνά, σιγά.
0: Ηρέμησε και εσύ λίγο. Αλλά δεν γινόταν να μην το παίξουμε, διότι πήρε το μάτι μου τώρα το πρωί. Δεν το είδαμε χθες, στις 13 του μήνα, προχθές δηλαδή, έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας και ηγέτης και μπροστάρης των Pavlov's Dog, ο David Sherkamp, σε ηλικία 73 ετών. Και
1: δεν
0: μάλιστα...
1: ήσουν σίγουρος για το πώς είναι το επώνυμο.
0: Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν έχει ξαναχρειαστεί ποτέ στη ζωή μου.
1: Υπήρξε μια αμφιβολία στη φωνή σου.
0: Δεν έχει ξαναχρειαστεί ποτέ στα 47
1: χρόνια.
0: Υπήρχε
1: ένα μικρό ερωτηματικό, Sherkamp.
0: να προφέρω το όνομά του. Δεν ήξερα καν το όνομά του ανθρώπου. Ναι. Αλλά αυτό το τραγούδι νομίζω μας έχει σημαδέψει γενιές και γενιές. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γενικά με αυτό το τραγούδι έχουμε περάσει διάφορες φάσεις. Έχουμε περάσει μια φάση κατά την οποία θεωρούσαμε ότι η γυναίκα τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είχαμε περάσει μια φάση κατά την οποία θεωρούσαμε, εγώ τουλάχιστον, ότι οι Rolling Stones λένε αυτό το κομμάτι.
0: Οι Stones?
1: Ναι, νομίζω ότι στη δική μου παρέα εποχή.
0: Όταν ήσουν
1: μυαλό,
0: τότε
1: μιλάμε, ναι, όχι τώρα. Ότι, ότι σίγουρα δεν ήταν ένα συγκρότημα που δεν το είχαμε ξανακούσει ποτέ στη ζωή μας.
0: Okay.
1: Ότι είναι κάτι πολύ πιο γνωστό.
0: Ναι. Και επίσης έχουν γίνει του κόσμου οι αφιερώσεις στα 80s και στα 90s με αυτό το τραγούδι. Στα 90s που είχαμε και ελεύθερη ραδιοφωνία βασικά, όχι στα 80s.
1: Ναι.
0: Στα 80s τους πειρατικούς.
1: Ναι,
0: ναι, σωστό.
1: Ναι,
0: στα 90s και αρχές Zeros ενδεχομένως, ο Κώστας από το Γάμα 3 αφιερώνει στην Ελένη από το Α4, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έτσι πήγαινε. Οπότε αιωνία του η μνήμη και σίγουρα αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, θα ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, αμήν των Pavlov's Dog. Και εδώ είμαστε για να ρίξουμε και μια ματιά, όπως κάνουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε τι παίζει με τη σκληρή επικαιρότητα. Πριν όμως περάσουμε σε αυτή την ενότητα, θα θυμίσω ότι αν τυχόν πάθει κάτι το smartwatch, το scooter ή το laptop, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, δηλαδή τον Γερμανό. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση σε επισκευή scooter, laptop και smartwatch.

0: Μια και μνημονεύσαμε τη Θεσσαλονίκη πριν, αυτή είναι η φανταστική διασκευή στο γνωστό και μη εξαιρετό άσμα του Bruce Springsteen από τους Mary's Flower Superhead, τους Σαλονικιούς, την πολύ ωραία αυτή μπάντα από την συμπρωτεύουσα που λένε. Στα πρωτοσέλιδα τώρα, ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχει συμπρωτεύουσα, έτσι, μεταξύ. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Στη Δημοκρατία διαβάζουμε για χάρτινο πύργο ότι είναι οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από πομπή της Γκίλφοϊλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα, από Βατερλό σε Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Κατά τα άλλα, στην Κόντρα, περνάμε εδώ και βλέπουμε χάος των ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες.
1: Επειδή εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες.
0: Τι είπαμε, είναι και μέρα της αγρότησας σήμερα.
1: Είναι η μέρα της αγρότησας.
0: Καλό κουράγιο αγρότησης. Κατά τα άλλα, πεινάμε, μας τρίμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι, δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πετρέλαιο θέρμανση. Τι σας είπα, ότι το λέγαμε και χθες βασικά, ότι καταλαβαίνεις ότι αλλάζει η εποχή από τα δημοσιεύματα για το πετρέλαιο θέρμανση. Στο 1,55 λέει θα αρχίσει το λίτρο, με έκπτωση 40 λεπτών. Άρα αυτή είναι η τελική τιμή, έτσι. Τα αφήνω στο 1,55.
1: Ναι, νομίζω ότι σήμερα υπήρχε μια είδηση ότι από την Ευρώπη θα εξαρτηθεί αυτό το έγινε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πετάει το μπαλάκι εκεί η κυβέρνηση.
0: Οπότε, okay. Αυτή είναι η εκτίμηση, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει, όχι, νομίζω πως όχι.
0: 1,55 πέρυσι νομίζω δεν το είχαμε πάρει πάνω από 1,10.
1: Σίγουρα.
0: Άρα μιλάμε για μισό ευρώ πάνω, περίπου, της υγείας μας. Πάμε στο μανιφέστο. Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα, βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Στον Ελεύθερο Τύπο, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανση. Στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα, αλλά ακριβότερο κατά 50% το πετρέλαιο. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν πάει φθενά αυτό. Κατά τα άλλα, κρυφό μπόνους 165.000 συντάξεις. Στο ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5 λένε στην Ευσύν. Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Και εδώ αναφέρουν την τιμή που αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση στο 1,55. Ενώ έως 1,62 θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα. Αν δεν θες, δηλαδή δεν σε παίρνει, δεν έχεις κάτι. Καλά, δεν το συζητάμε για μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε για πάνω από 1,70.
1: Ναι,
0: εκεί που το χρειάζονται και περισσότερο. Δηλαδή.
1: Βέβαια, γιατί εκεί τι να το κάνουν το πετρέλαιο.
0: Σωστό γι' αυτό. Στην απογευματινή, ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Στα άνω λιώς και είχαμε 800.000 ευρώ μπάζα από υπαλλήλους εντός εισαγωγικών ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι πάνω από 1 εκατομμύριο έκαναν τους σωτήρες, πάλι εντός εισαγωγικών. 140 χιλιάρικα μπάζα στην Κρήτη από χρήματα για δίθεν τροχέα. Ενώ στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από λογιστές μαϊμού.
1: Άρα, λέμε... πάλι έξω από το κόλπο είσαι.
0: Τι κάνανε οι άνθρωποι. Στα νέα, κίνηση θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, αμόλυβδη και επίδομα. Και τέλος, πάμε στην καθημερινή.
1: Α, δεν έχει απάντηση.
0: Αυτά που είπαμε και πριν μέσα σ' άκρη, στο επίδομα θα είναι 30% πάνω φέτος. Η αμόλυβδη θα πέσει 10 λεπτά, οπότε θα πάει στα 2,20.
1: Αυτά είναι ανάσαμα.
0: Το ντίζελ θα πέσει 20 λεπτά στα 2,10. Το πετρέλαιο στα 1,55, όπως είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Στα 1,35 για δικαιούχους επιδόματος, γράφουν στα νέα. Και τέλος, στην καθημερινή. Αποκλείται. Στην καθημερινή έχουμε μεγάλο θέμα για τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της στη Ρόδο συγκεκριμένα. Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Εύβοια, την Πολύπαθη και στη Σκιάθο. Και έχουμε και θέμα για το ότι το καλώδιο, το περιβόητο, βρίσκεται στην τελική ευθεία. Η γαλλική Nexon υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Αυτά μέσα σε άκρες με τα πρωτοσέλιδα της Πέμπτης.

0: εντάξει, ανεβαίνουμε με τη μουσική, πάρα πολύ ωραία, εντάξει, αλλά διαβάζεις κάτι δίστρε, παιδί μου, και τρελαίνεσαι. Θα μου πεις ότι δεν τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι το κουκάκι είναι ακριβότερο στα νίκια σε σχέση με το χαλάνδρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ έπεσα πάνω σε ένα χτύπημα της Καθημερινής που έχει στο πρωτοσέλιδο, mm-hmm. που λέει ότι για να αγοράσεις σπίτι στην Αθήνα.
1: Τον εφρά.
0: Το όλα. Παιδί σου, ξέρω.
1: Όλα τα νεφρά της οικογένειας.
0: Κανονικά, για σπίτι 70 τετραγωνικών,
1: ναι.
0: νεόδμητο.
1: Ναι, θες και νεόδμητο.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, okay.
0: Για να αγοράσεις λοιπόν σπίτι 70 τετραγωνικών νεόδμητο, απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Με το κόστος, σύμφωνα με αυτή την έρευνα που έγινε, να ξεπερνά τις 4.300 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Μάλιστα.
0: Το διανοείστε. 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. 70 τρομερή κατάσταση. Και η αγορά κινήτων της πρωτεύουσας στην ομορφότερη χώρα του πλανήτη.
1: Εννοείται.
0: Είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των κατοίκων. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και στη δεύτερη θέση η Πράγα, δεν περίμενα αυτό, που θέλει μισθούς 17 ετών.

0: να αγοράσεις ένα σπίτι. Εδώ είμαστε στα 16 χρόνια.
1: Μάλιστα. Καλά είναι, καλά είναι.
0: Με τις υγείες μας.
1: Καλά είναι. Ναι. Θεοδόση λέει, άσε τώρα αυτά τα επιδόματα θέρμανση και τα άλλη εποχή. Ξεκίνα να μας λες το χακ και τα κάστανα. Τώρα αρχίζει η εποχή τους. Όχι, τι φοβερό χακ, ρε εσύ.
0: Ρε εσύ, άμα από τώρα θα το πούμε το χακ για τα κάστανα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, παιδιά, ούτε παρέλαση δεν έχουμε κάνει ακόμα.
0: Ναι, κάστανα θα αγοράζουμε από Νοέμβριο και μετά. Μη σου πω και Δεκέμβριο.
1: Τα πίθανα.
0: Τα πίθανα, φυσικά.
1: Τα πίθανα.
0: Τα πίθανα, τον έχω δει. Ο καστανά μου έχει φέρει ήδη.
1: Και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά.
0: Οπα. Οπα, είναι αυτό το άσμα.
1: Έλα, Χριστέ, δεν έχει ακούσει ποτέ αυτό που είπα.
0: Όχι. Τι είναι αυτό?
1: Εσύ, Γιώργο.
0: Γιατί με κοιτάει? Ορίστε, 2-2. 2-3,
1: μάλλον. Πώς τη λέγανε, μωρέ, αυτή την...
0: καλά, εντάξει, άμα αρχίσουμε τα πώς τη λέγανε, ας...
1: Και στη φουφού του καστανά, έλα, φοηθήστε με, σας παρακαλώ, γιατί έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Δεν ακούς Γιαννακίδη, γι' αυτό δεν ξέρεις για Πράγα.
0: Μαζί ήμασταν με τον Γιαννακίδη πρόπερση στην Πράγα. Τον κατεμόσαυρο. Πήγαμε να δούμε Μπρους και δεν έγινε στην αυλή.
1: Ο πρόπερση, εσύ δεν ξεχνά τι έγινε χθε. Θυμάστε τι έγινε στην Πράγα πρόπερση.
0: Πάντω είχαμε πάει μαζί και είχαμε φάει κιόλα μαζί.
1: Τι να κάνει, όπω είχαμε δει την συναυλία.
0: Σωστό και αυτό, συναυλία δεν ήταν.
1: Να βάλω τα μεταξιτάκια να φυσάει. Ποια το έλεγε αυτό? Αυτό δεν το ξέρει, το να βάλω τα μεταξιτάκια να φυσάει.
0: Δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα με Αντρέι Βάιντα και με.
1: Είναι αυτό που σου λέω, είναι έντεχνο. Ούτε το να βάλω τα μεταξιτάκια να φυσάει, ξέρει Γιώργο. Έλα ρε παιδιά, σας παρακαλώ, μην τρελαθώ. Η Μελίνα Κανά.
0: Συγγνώμη τώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Μελίνα Κανά, αλλά με έχεις για άνθρωπο που θα μπορούσε να ξέρει στιγμούς τη Μελίνα Κανά.
1: Μα είναι πασίγνωστο αυτό το τραγούδι. Σαν πως εγώ είμαι εντεχνή, ακούω Μελίνα Κανά κάθε
0: μέρα. Ξέρω και εγώ τώρα, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου πια. Με σε ένα κομπλέξι.
1: Να βάλω τα μεταξιτάκια να φυσάει και στα σκουπίδια πλάι που έλεγε. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω τον πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Τίποτα δεν σου λέει αυτό που λέω.
0: Το σταυρό μου κάνω, πραγματικά δεν έχουμε βίντεο να δείτε, το σταυρό μου κάνω.

0: Θα έχει λόξιγκα.
1: Τόσο κόσμο εδώ πέρα.
0: Η Μελίνα Κανάε. Θα έχει λόξιγκα. Κάποιο είπε ότι και για Βιτάλη. Είναι, το έχει πει και η Βιτάλη.
1: Δεν έχω, εντάξει, είπαμε, δεν μπορώ να φτάσω εντάξει, τόσο μακριά.
0: Ελένη Βιτάλη, σεβόμαστε, παραδεχόμαστε,
1: εννοείται.
0: Προσκυνάμε.
1: Όχι, και τη Μελίνα Κανάε στο
0: Μελίνα Κανάε, ναι.
1: Δεν έχω κάποιο θέμα. Απλά και αυτό γενικά το τραγούδι ίδια ναι. Ήταν πολύ viral στην εποχή του.
0: Okay, δεν το θυμάμαι. Σχόρα τον. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Τι να σου πω, εσύ όντως με βάιντα και νύχτα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα, παιδιά. Σχεδόν
1: πάμε, ναι.
0: Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε σχεδόν στις 9.
1: Αυτό.
0: Έλα μου, ντε. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου, σε 4 μέρες δηλαδή, μας προσκαλεί στα εγκαίνια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες θα εμπνευστούν από το παλιό εργοστάσιο καλέ, και θα δώσουν Ισπανός, τη δική τους ματιά στην ιστορία και, και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής, ζωγραφικής και πολλά πολλά ακόμη στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Αλλάζει ο καιρός, το κατάλαβε και ο Θεοδόσης.
0: Μέχρι και εγώ το.
1: Μέχρι και ο Θεοδόσης κατάλαβε ότι είχε αλλάξει ο καιρός. Οπότε επιστρέφουμε και σε έτσι, πιο έντονους ρυθμούς και πρέπει να φροντίσετε λίγο παραπάνω τον οργανισμό σας και να προσέχετε την καθημερινή σας ευεξία. Και φυσικά η βιτάμινη C έχει την ξεχωριστή της θέση στην καθημερινότητά σας και με το Vitorans Immuno, το οποίο έχει αυτή τη συνεργική δράση βιταμίνη C και ψευδάργυρου, ενισχύει την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Είναι εντωμεταξύ και σε εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση, έχει ευχάριστη γεύση πορτοκάλι και όλα αυτά το καθιστούν ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια, καθώς μπορείτε να το δώσετε και στα παιδιά σας αν είναι από 9 ετών και πάνω. Και για όσους θέλετε μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου με απίθανη γεύση, επίσης πορτοκάλι και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.

0: 92,6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
0: Best 92,6.
11: Choose music.
12: Στο παιδί μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Best ώρα δεύτερη ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου του 2026 τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Γιώργος Μπίτσικας. Είπαμε ο μήνας έχει 15, άρα απομένουν 9 μέρες μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Οπότε και το The Hellenicon Sports Park θα μετατραπεί στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία.
1: Άσχετο τώρα, αλλά ένα καθαρό δέρμα, ναι, ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό.
0: Εννοείται.
1: Ο Acnofix Foam είναι άφρος καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Έχει 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5. Με θαυμάζω πάρα πολύ καθαρά που λέω σωστά το σαλικυλικό οξύ. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία από την Intermed.
0: Σας το λέγαμε και χθες. Ήγκυκενη ώρα.
1: Αν έχουμε... το θυμάστε, γιατί ο Θεοδόσης μπορεί να μην και να το θυμόταν.
0: Μαμά με πειράζει πάλι, δεν μπορώ. Μαμά φτάνει πια, δηλαδή πες της κάτι. Έχουμε στην παρέα μας.
1: Φαντάζεσαι να με πάρει και η μαμά σου. Βλέπω.
0: Σταμάτα να πειράζει το γιο μου. Έχουμε στην παρέα μας λοιπόν έναν από μια παρέα δύο μυστήριων, θα πω εγώ, τύπων που αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα ιδιαίτερο ταξίδι ανά την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Σπύρο Ταντανίδη, τον έναν εκ των δύο Cool Creeps, με αφορμή αυτή τη νέα εκπομπή που ξεκινάνε στην ΕΡΤ, Cool Creeps on Tour. Καλημέρα Σπύρο.
1: Γεια σου Σπύρο.
2: Καλημέρα Μανίνα, καλημέρα Θεοδόση, καλημέρα στη μαμά του Θεοδόση.
1: Μπράβο και πολύ καλά τα λες.
0: Σπύρο, πες της να με πειράζεις παρακαλώ, γιατί δεν με αφήνεις χλωρό κλαρί, έτσι δεν γίνεται, δεν πάει πουθενά αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, Σπύρο, πες μας πρώτα απ' όλα, τι στο καλό είναι αυτή η εκπομπή που αποφασίσατε με τον Έτερο Καπαδό και τον Γρηγόρη Χρυσικό να κάνετε? Τι εστί Cool Creeps on Tour?
2: Τα μακάνα τα Καπαδόκη, Γερμανός είμαι, γι' αυτό το θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Το Κούκκι Τσαντούν είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή, που είναι, το πρώτο επεισόδιο ήταν πιο πολύ γνωριμία και προετοιμασία. Τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Είναι ένα οδηπορικό, ένα road trip βασικά, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Λισαβόνα. Διασχίζουμε δηλαδή Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία, Κροατία, Σλοβενία, Ιταλία, Γαλλία, Ανδόρα, Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Α, τίποτα. Ναι.
2: Και Μονακό, ξέχασα το Μονακό.
1: Πώς το ξέχασα το Μονακό?
2: Ναι, έτσι, είδες, δεν ξέχασα το Μονακό. Ουσιαστικά κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, εγώ, ο Γρηγόρη, που είμαστε ιδιαίτερα πληθυντικοί τύποι. Οπότε έχουμε και τους προσωπικούς μας μισθούς. Και ένα συνεργείο με τον Μάμερ Βανιστάκη σκηνοθέτη, τον Καλακάστη φωτογράφο, το Βαγγέλη Σαριγιάννη του Best ηχολήψη. Γι' αυτό δεν ακούτε τι λέμε.
0: Δεν ξέρει το παιδί, δεν ξέρει.
2: Τον Άλεξ το Μανίκη μας μία ηττή και τη Φωτεινή την Οικονομοπούλου στην παραγωγή. Και ουσιαστικά τι κάνουμε, κάνουμε ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός της βασιμότητας. Θα περίμενε κανείς να δει με δύο ανάπτυξη παρουσιαστές. Αλλά ούτε είναι και ένα ταξίδι και μια ιστορία υπέρβασης και ηρώων και, που επίσης δυστυχώς θα περιμένει να δει κανείς από διανάπτυξη παρουσιαστές. Είναι ένα ταξίδι που φαίνονται και τα αναπηρικά, γιατί ανάπηροι μας δεν μπορούμε να το κρύψουμε, δεν θέλουμε και να το κρύψουμε, αλλά κατά κύριο λόγο δείχνουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Πηγαίνουμε σε συναυλίες, πηγαίνουμε σε ωραίους ανθρώπους, σε ιστορίες, πηγαίνουμε σε αργότες. Ο Γρηγόρης είναι αθλητικό τζάνκι, οπότε πηγαίνουμε σε ό,τι αθλητικό μπορούμε να πάμε. Πήγαμε και είδαμε μέχρι και baseball στην Κροατία.
0: Όπα, ωραίο.
2: Οπότε αυτό είναι, είναι ένα ταξίδι.
0: Αναπόφευκτα όμως, εσύ Σπύρο, γίνεται μέσω αυτού του ταξιδιού, ακόμη και αν λες ότι δεν ήταν ο σκοπός σας, ξέρεις, να δείξετε τα

0: φως, κείμενα και άλλα τεινά, αναπόφευκτα χαρτογραφείται και ως προς την προσβασιμότητα, ας πούμε, όλη αυτή η διαδρομή, έτσι δεν είναι?
1: Αναγκαστικά, αλλά δεν θέλαμε να σου δείξουμε αυτή η πόλη, δεν είναι προσβάσιμη.
2: Mm-hmm. Δεν είναι χρηστικό, δεν έχει χρηστικό χαρακτήρα το
1: γιατί, tour. Ναι, ναι, ακριβώς. Και γιατί αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα.
0: Σωστά.
1: Και επίσης, πρώτον, δεν γίνεται σε μια μέρα, δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε και τρεις μέρες να καθόμαστε, δεν θα μπορούσαμε να το δείξουμε. Mm-hmm. Προφανώς και συναντάμε και ανάπηρους σε κάποια μέρη, γιατί μας ενδιαφέρει.
2: Ναι.
1: Και θέλουμε να γνωρίσουμε και ανάπηρους ανθρώπους σε διάφορες πόλεις που έχουν μια ιστορία να πούνε. Αλλά η προσβασιμότητα και το να την αναδείξει δεν είναι καν δουλειά μόνο των αναπήρων. Αυτό είναι δουλειά αυτών που δουλεύουν στον τουρισμό, mm-hmm. Και των φορέων που έχουν μεγάλο τον τουρισμό. Και δεν μας αρέσει να ερχόμαστε να αναπήρει την οργάνωση και να παίρνουμε τη δουλειά άλλων,
2: no.
1: Και μάλιστα τζάμπα. Οπότε εμείς δείχνουμε το πώς είναι να ταξιδεύεις όταν είσαι αναπήρος. Mm-hmm.
2: Επίσης νομίζω δείχνεται ότι με έναν τρόπο, προφανώς όχι εύκολο, μπορείς να ταξιδεύεις και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι απαιτεί αυτό, έτσι. Για έναν άνθρωπο που έχει αυτές τις δυσκολίες που έχει τη ΣΥΣ.
1: Δείχνουμε ότι μπορείς άμα σου δίνονται τα εργαλεία.
2: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, προσωπική βοήθεια που έχουμε εμείς, mm-hmm. Και δουλεύουν 24-7 μαζί μας στο ταξίδι, mm-hmm. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Και με τα λεφτά που σου δίνει το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, του προσωπικού βοηθού που ισχύει στη χώρα,
2: ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει να ταξιδέψει. Είναι πολύ λίγα.
2: Ναι.
1: Οπότε δείχνουμε το πώς θα ήταν αν είχαμε τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Μας καλύπτει παραγωγή αυτό. Ναι. Πρέπει να έχει ένα βανάκι το οποίο να είναι προσβάσιμο, να καλύψει το βάσιμο στην οδηγία. Πάντα τα προσβάσιμα καταλήμματα είναι πιο ακριβά από τα μη προσβάσιμα. Άμα δεν είναι στη Βενετία που εκεί είναι όλα ακριβά. Mm-hmm. Και δείχνουμε πρακτικά το πώς θα ήταν αν δεν είχαμε να συναντήσουμε τους εμπόδια. Ναι. Εγώ φέτος δεν κατάφερα να πάω διακοπές.
2: Ναι.
1: Χώρια από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή κατάφερα να πάω τρεις μέρες στην Αίγινα και αυτό με το ζόρι.
0: Κάτσε και εσύ, είχες τέτοιο ταξίδι και άλλες διακοπές. Δηλαδή κάτσε λίγο, ηρέμησε.
1: Όχι, έτσι. Για την Αίγινα θα πήγαινε, δηλαδή σιγά του.
0: Όχι, το λέω.
1: Λίγο ήρεμα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Κάνω πλάκα γιατί και το χιούμορ σας, το χιούμορ των Cool Creeps είναι βασικό συστατικό της όλης κατάστασης που έχετε στήσει με τον φίλο σου, έτσι.
1: Έχει δίκιο εκεί να το κάνουμε εμείς εδώ, έτσι.
2: Πάντως, για να πέραν του χιούμορ, νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στο εξωτερικό, σίγουρα σε κάποιες χώρες είναι καλύτερα. Υπάρχει και αυτή η λογική, ότι εντάξει, δεν φτάνει τώρα που σου έχουμε προσωπικό βοηθό. Θες να πας και ταξίδι, θες να πας και διακοπές. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι ακόμη και αν δεν λέγεται έτσι ανοιχτά, θεωρείται και λίγο πολυτέλεια για έναν άνθρωπο που είναι τετραπληγικός να θέλει να πάει και ταξίδι και να του παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Συζητάμε για τη διασκέδαση, τα ταξίδια, γενικά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν πιο πολύ με την κοινωνική ζωή. Και είναι γιατί το. Τι δουλειά έχει σήμερα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σαν να μην έπρεπε να είναι έτοιμα αυτό από εσάς. Θα πρέπει να είναι ότι απλά αφού ξέρω εγώ τη βγάζουμε,
0: ναι.
2: Και έχουμε και ένα προσωπικό βοηθό για τα βασικά. Εντάξει, μην μιλάμε και πολύ τώρα. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Κάπως έτσι είναι η αίσθηση, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν στο εξωτερικό.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει σε πολλά μέρη αυτό, γιατί ο ανάπηρος το έρχεται πρώτα ασθενής. Και μετά πολιτικής άνθρωπος πάτενε το οτιδήποτε. Και γι' αυτό αποφεύγεται και το να αφαιρεθεί ο ανάπηρος κάθος. Ή κακός άνθρωπος. Γιατί είμαστε, είναι γκούλιδες, είναι καλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε.
2: Δεν απαραίτητο.
0: Πιστέψτε με, δεν είμαστε.
1: Και αυτό συμβαίνει, δηλαδή το 90 καταφέρνει στην Αμερική να δημιουργηθούν προσβάσιμες δημόσιες τουαλέτες και προσβάσιμες τουαλέτες σε πολλά καταστήματα στη μεγάλη πλειοψηφία. Και είχε βγει η Judy Human, μεγάλη ακτιβίστρια τότε του αναπηρικού αμερικάνικου κινήματος, και μετέπειτα στους δημοκρατικούς, στο κόμμα, δηλαδή συστημικά αργότερα. Και είχε πει η Human, τύπου, δεν θα με ευχαριστώ επειδή μπορώ να τα πουράμε.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Δεν είναι λογικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, οκ, το κάναμε, αλλά δεν πρέπει να αναστευνόμαστε.
2: Ακριβώς.

0: αυτονόητα δεν θα έπρεπε να γίνονται.
1: Πόσα χρόνια υφίστανται οι Cool Creeps?
2: Οι Cool Creeps υπάρχουν από το 2020, τον Δεκέμβρη. Και ουσιαστικά για όσα άτομα δεν μας ξέρουν, ξεκίνησε μια σελίδα social media. Έτσι ξεκινήσαμε, σε Instagram και Facebook. Και ξεκινήσαμε κάνοντας κάποια memes και γράφοντας αναπηρικά κείμενα προπαγάνδας. Με αρκετή δόση χιούμορ από την αρχή. Φύγοντας τα ζητήματα αναπηρίας με έναν δικό μας έξι φούξια σαρκαστικό τρόπο και κυρίως με τις δικές μας όρους. Ουσιαστικά αυτό που βλέπαμε είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ Νίκο Ευαγγελάτου και αναπηρικού κινήματος. Το αναπηρικό κίνημα έχει έναν σωστό, ξύλινο λόγο όμως, ο οποίος απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που ξέρει να αποκωδικοποιήσει αυτό το λόγο. Και ο Ευαγγελάτος έχει όλα τα εφέ και τη μουσική και το πιάνο και τα CGI και όπως θα πει, αλλά φτάνει στον ακροατή με κάθε τρόπο. Αλλά αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ένα δακρύβρεχτο αναμαθημένο μυβρίσο.
0: Έχετε Ευαγγελάτο δίπλα σας πάνω σε καρότσι, ας πούμε, να μπαίνει με CGI πως το κάνει αυτό στο... Αυτό θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Μόνο εκεί δεν τον έχουμε δει τον Νίκο Ευαγγελάτο.
2: Σίγουρα ο σκηνοθέτης μας, άμα του λέγαμε να πάρουμε λίγο με AI. Κάτι,
0: ο Μάνος σίγουρα.
2: Ναι. Ένα μαξίδιο που να πετάει, ναι, θα το ήθελε. Αλλά όχι ευτυχώς, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ανεβήκαμε σε έναν μινόταυρο στο Τουλούζ. Δηλαδή έχουμε κάτι σαν Νίκος Ευαγγελάτος.
0: Να σε ρωτήσω, πόσο κράτησε το ταξίδι αυτό?
2: 42 μέρες.
0: 42 μέρες. Αυτό ήταν ο στόχος εξ αρχής, δηλαδή υπήρχε πρόγραμμα να βγει τόσο, σωστά? Δεν είχατε απρόπτα, είχατε καθυστερήσεις, συνέβησαν?
2: Είχαμε, φυσικά είχαμε. Ό,τι μπορούσα να θεραπεί. Δηλαδή όσο ετοιμάζαμε αυτό το πράγμα, λέγαμε, ωραία. Και πόσες μέρες ξεκούραση θα έχουμε σε αυτό, δεν ξέραμε. Να δώσω εδώ ένα κύντος, ένα μπράβο στην παραγωγή του σκηνοθέτη. Μου μπήκαν στη διαδικασία το, ωραία, έχω ανάπηρη παρουσία αυτή, πρέπει να προσαρμόσω αυτό που κάνω, δεν θα κάνουμε. Άι, τι ώρα θέλει αυτά, θα κάνουμε αυτά.
0: Ναι, σωστά.
2: Οπότε η πολύ σου ερώτηση ήταν το, ωραία, τι χρειάζεται από προσβασιμότητα, αυτά τα είχαμε έτοιμο όπως άλλους και εμείς. Τι χρόνους χρειάζεται για να μπορεί να βγαίνει το γύρισμα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή πόσο χρόνο χρειάζεται με τη μέρα για να ξεκουραστείς, κάθε πόσο, πόσο σερή μπορείς να το πας, τι ώρα τι που χρειάζεται. Δηλαδή για να είσαι έτοιμος. Αφού το ξεκινήσεις το πρωί, πόση ώρα θες, 20 λεπτά, 45, θες 1,5 ώρα, πόσο θες. Αυτό το λέμε στην αναπηρική θεωρία creep time.
0: Creep
2: time. Ναι, κύριε του χρόνου, όχι βάσει ικανοτικού μοντέλου, δηλαδή ότι είμαστε όλα ικανά σώματα κτλ. Αλλά ότι ο χρόνος ποικίλει και αυτό είναι λογικό.
0: Αυτά που θέλω να πω. Η άλλη αυτονόητα. Οπότε ήταν σίγουρα ένα κουραστικό ταξίδι. Όλα τα ταξίδια είναι κουραστικά. Πόσο μάλλον έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ήταν διασκεδαστικό. Δηλαδή το διασκεδάσατε, καταφέρατε να το ζήσετε όπως θα θέλατε?
2: Κοίτα, από ένα σημείο και μετά δεν θυμάμαι.
0: Από ένα σημείο και μετά.
2: Δεν θυμάμαι καλά.
1: Άμα το θυμάσαι, δεν το έζησες, λέγανε στα 60's.
2: Κοίτα, το ζήσαμε. Σίγουρα κάναμε λάθη στην διαχείριση, που δεν μας αφήσανε να έχουμε χρόνο να το απολαύσουμε ως ταξίδι, γιατί ήταν μόνο δουλειά για μας. Δηλαδή σε πάρα πολλά μέρη δεν καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε εκτός γυρισμάτων. Γιατί δεν υπήρχε χρόνο. Αλλά ήταν όχι απλά διασκεδαστικό, είχε μια αίσθηση. Ήταν απολαυστικό όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και για μένα και για τον Γρηγόρη, γιατί το λέγαμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμένα ήταν παιδικό μου όνειρο. Οπότε και μαζί με τον Ραφαέλο, που είναι ένας των βοηθών, το λέγαμε από όταν εγώ ήμουν 15 και ο Ραφαέλος 21, ξέρω εγώ. Και είχε μια πολύ έντονη ειρωνία.

0: Συνέχεια κάτι για τεχνική. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Και την εκπομπή, τη βλέπουμε κάθε πότε προβάλλεται όλο αυτό.
0: Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο στην Ertena Street. Mm-hmm. Αλλά τη βρίσκεται και στο Netflix γράφοντας Cool Kitchen Tour. COOL.
2: Κάθε Σάββατο λοιπόν, Ertena, 3 το μεσημέρι. Για 12 επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Είναι πόσα επεισόδια. 12 επεισόδια. Έχει ξεκινήσει ήδη, έχει παιχτεί το πρώτο.
0: Έχει το πρώτο, ωραία, που ήταν Αθήνα και Κομωτινή. Και τώρα ξεκινάμε από την Κωνσταντινούπολη.
2: Από Κωνσταντινούπολη, τώρα μεθαύριο.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm, με μία αναπάντηση στάση στον Άρδα και στα Ρίδια Εύρου.
1: Μάλιστα.
0: Σπύρο,
1: μία ερώτηση που φαντάζομαι θα την έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές φορές, αλλά δεν γίνεται να μην την κάνουμε κι εμείς. Κυρίως γιατί είμαστε πάρα πολύ περίεργοι, εγώ τουλάχιστον, που θέλω να την κάνω τώρα. Λοιπόν, αν είχες την επιλογή, ξέρεις, όλοι όσοι ταξιδεύουμε, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες πόλεις που μας χτυπάνε ένα καμπανάκι μέσα μας και λέμε ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν εγώ θα μπορούσα να ζήσω, ξέρω, στη Λισαβόνα ή στο Βερολίνο ή όπου. Κρίνοντας ο καθένας εξιδίων, ξέρεις, από την πνευματική του μέχρι τη σωματική του κατάσταση μέχρι το όλον του, τέλος πάντων, εσείς βρήκατε μια τέτοια πόλη από όλες αυτές που επισκεφτήκατε που να λες, παιδί μου, αν μπορούσα, αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι, ξέρω, και πατούσα, θα ήθελα να ζήσω εκεί?
0: Νομίζω τώρα αυτό είναι πολύ διαφορετικό στην καθένα μας, mm-hmm, αλλά αφού το έχουν περάσει όλες οι μέρες και όλος ο καιρός, η πιο ωραία και εγωιτευτική πόλη από όλες τις μέρες μας έχει.
1: Η Μασσαλία, καταπληκτική.
0: Νομίζω ότι έχει τα πάντα.
1: Είναι καταπληκτική.
2: Έχει πάει δηλαδή.
1: Ναι, είναι μαγική η Μασσαλία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Το κρατάμε.
0: Αλλά και όλο το υπόλοιπο τόξο της Δυτικής Νότιας Γαλλίας, δηλαδή η Τουλούζη που πήγαμε, νομίζω ότι και στην Τουλούζη εξίσου θα έμενα. Πάρα πολύ ωραία πολύ.
1: Μάλιστα, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού
2: κάθε
1: Σάββατο το μεσημέρι και άντε, κανονίστε κανένα επόμενο ταξίδι. Αλλά μην πάρετε μαζί σας τον Βαγγέλη.
0: Χωρίς το Βαγγέλη
2: δεν
0: μπορούμε
2: να πάρουμε.
0: Τώρα ξέρετε. Χωρίς το Βαγγέλη, δηλαδή δεν θα έχει νόημα να πάει κάτι στραβά.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

Ο Σπύρος Δαντανίδης λοιπόν ήταν πριν μαζί μας για να μας μιλήσει για το Cool Crimson Tour, οπότε πάμε σιγά σιγά προς το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.

0: Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό του ρεύματος ή του φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και περισσότερα θα μάθεις μπαίνοντας στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Η αμυνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής, όπου να είναι έρχεται λογικά. Το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν. Και τι να κάνω, αυτό έρχεται.
0: Να την
1: είναι θέμα χρόνου. Και πρέπει να το δεχτούμε.
0: Και δεν
1: είναι, και δεν είναι και ντροπή. Καθόλου ντροπή.
0: Και άντρες παθαίνουμε.
1: Καλά. Μην την έχετε και πάντα.
0: Έχουμε γεννηθεί.
1: Δυστυχώς δεν έχετε τίποτα από αυτά εσείς. Μια χαρά είστε. Οπότε το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, η ευαίσθητη περιοχή αλλάζει και χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σας περιορίζει. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείς να νιώθεις άνεση, φρέσκαδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων έτσι, που μπορεί να φροντίσει για να.
0: Έλα.
1: Τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Έλα, το έχεις. Μπορείς. Σε κόλλησε η μηνόπαυση.
1: Η αγαπημένη σειρά προϊόντων λοιπόν είναι η Eva Intima, γιατί είναι η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι σε αυτή τη φάση και δεν είναι μόνο σε αυτή τη φάση. Ως γνωστόν, η Ιντερνετ έχει για όλες τις φάσεις. Άλλη μέρα θα σας πω για τα σχετικά προϊόντα περιόδου. Life,

0: choose music.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
9: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
8: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
9: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
10: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
11: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένα

Ακουστικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την τεχνολογία να μας κάνει, σε όλους μας δηλαδή, όχι σε εμάς μόνο, να μας κάνει γενικά ταρζανιές. Όταν συμβεί αυτό, μην τα βάψετε μαύρα, το θέμα είναι να πάτε στον Γερμανό που με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά, εντάξει είναι ο προορισμός για σοβαρό σέρβις, αλλά έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή, ειδικά σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας, και όταν λέμε social εννοούμε Facebook και Instagram, και όταν λέμε Instagram μπορείτε πια να μας ακολουθείτε, είτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε στον έναν είτε στην άλλη, είτε να μας στέλνετε στο...
1: Κυρίως σε αυτό. Έχουμε νέο Instagram account. Δεν προτιμάς να μας στέλνετε όταν είναι για την εκπομπή και να ξέρουμε, βλέπουμε εκεί.
0: Στέλνετε όπου θέλετε.
1: Το νέο μας account στο Instagram.

0: είναι η πρωινή του Best. Είναι όλα πεζά, όλα αγγλικά. Η πρωινή, το Ι, όμικρον γιώτα.
1: Ναι, τι.
0: Δεν το γκρεκλισάρουμε τόσο πολύ.
1: Όχι,
0: η πρωινή του Best. Όλα πεζά, όλα αγγλικά. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Είμαστε στο Instagram, είμαστε από χθες. Έχετε ήδη μαζευτεί εκεί. Μαζευτείτε κι άλλοι, γιατί και εκεί θα περνάμε και πληροφορία.
1: Μπράβο.
0: Και πιθανές σκληρώσεις και πιθανά νέα. Και το, εκεί είναι το link στο bio μας για το Mixcloud.
1: Σωστό
0: και όπου
1: αυτό.
0: Μπορείτε να μπαίνετε να ακούτε τις εκπομπές. Είναι όλες στη θέση τους. Mm-hmm. Μέχρι και τη χθεσινή. Πλήρως updated. Οπότε εσάγω, όχι, για να μην κρίνει, γιατί έρχεστε πολλές φορές εδώ και κάνετε τα παραπονά σας.
1: Ναι,
0: καλά
1: εντάξει.
0: Κάνετε.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα και έχουμε νέες ταινίες του κινηματογράφου. Καθίστε να δούμε τι λένε οι κριτικοί. Λοιπόν, μία από τις ταινίες που συγκεντρώνουν πάντως έτσι πολλά φώτα και για την οποία έχουν γραφτεί ήδη πολλά, εύλογα, διότι γυρίστηκε στη χώρα μας, είναι η θυσία του Ρωμέν Γαβρά.
0: Α, βέβαια, έχουμε του, και τη θυσία.
1: Του ιού του Κώστα Γαβρά. Ο Ρωμέν Γαβρά.
0: Της γνωστής οικογένειας.
1: Της γνωστής οικογένειας, με πρωταγωνιστές τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel και John Malkovich, δηλαδή A-list cast. Όλοι αυτοί ήρθαν και τα γυρίσματα έγιναν στο Βόλακα, κάπου στην Ήπειρο, είναι ο Βόλακας. Όχι στο Βόλακα, της Τίνου.
0: Α, την Τίνο, νόμιζα εγώ.
1: Στο, εκεί που έχει ένα...
0: Κάπου στην Ήπειρο.
1: Ο ορυχείο, πώς το λένε, μωρέ. Ορυχείο, με μάρμαρο. Πώς τα λένε. Για πάθα τώρα.
0: Νταμάρι που λέμε.
1: Αυτά, ναι, Λατομείο.
0: Φεό Νταμάρι.
1: Λατομείο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άλλο τραγούδι.
1: Λοιπόν, η υπόθεση είναι η εξής. Κατά τη διάρκεια ενός κοσμικού γκαλά στο απομονωμένο αυτό Λατομείο ενός ελληνικού νησιού, σύμφωνα με την υπόθεση. Δεν
0: άρα
1: είναι στο Βόλιο. Όχι, είναι. Υποτίθεται ότι το Λατομείο είναι σε νησί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ένοπλοι ακτιβιστές παίρνουν ομήρους στις διασημότητες που συμμετέχουν σε αυτό το κοσμικό φιλανθρωπικό γκαλά.
0: Μάλιστα.
1: Ανάμεσά τους πρέπει να διαλέξουν τρεις, τους οποίους θα θυσιάσουν μετά για να αποτρέψουν μια γιγαντιαία φυσική καταστροφή. Mm-hmm. Υποτίθεται το story είναι ότι ο Chris Evans είναι ένας διάσημος ηθοποιός που είναι και φιλάνθρωπος και γενικά περνάει μια υπαρξιακή κρίση.
0: Ναι.
1: Και μαζεύει την crème de la crème του χιπστερό φιλανθρωπικό πλούτου. Τους μαζεύει εκεί πέρα για αυτό τον καλά. Mm-hmm.
0: Και καλά για να βοηθήσουν.
1: Ναι, και σκάνε αυτοί οι τρομοκράτες, των οποίων τρομοκρατών ηγείται η Anya Taylor-Joy.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή επιλογή.
1: Και γίνεται μετά το «Έλα να δεις». Οι κριτικοί, οι Έλληνες κριτικοί δεν την έχουν αποθεώσει. Έχω μπροστά μου την κριτική του Χρήστου Μίτση που στο Αθηνόραμα που την χαρακτηρίζει αφελή περιπέτεια φαντασίας, οικολογική καταγγελία, η οποία χάνει γρήγορα το σατυρικό μέτρο και καταλήγει σε κακοστημένη φάρσα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημητρόπουλος.
0: Πολύ καλά, το έθαψε.
1: Του έχει βάλει 1,5 στα 5 αστέρια. Ναι. Ο Δημητρόπουλος.
0: 1,5 στα 5
1: Θοδωρής...
0: αστέρια, δηλαδή πρώτα του βάλει. Μείον 2.
1: Κάτσε, ρε, παιδί μου.
0: Είναι και Έλληνας ο Γαβράς. Λέει, μην το θίξουμε και τελείως. Μην δικάζεις και εσύ.
1: Λοιπόν, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος στο News 24/7. Της βάζει 2,5 στα 5,
0: ναι,
1: γράφοντας τα εξής. Το «Φάτε τους πλούσιους» μικροείδος σατυρικού κινηματογράφου παίρνει μία από τις πιο ορμητικές εκδοχές του. Mm. Καλές ιδέες, ότι οι ιστορίες ας πούμε δεν αρκούν για να αλλάξουν τον κόσμο, mm-hmm, αλλά μέτρια εκτέλεση, ειδικά στο παραπέον δεύτερο μέρος. Με 2,5 στα 5 αστέρια το News 24/7.
0: Φέση ακούγεται.
1: Για...
0: παρόλα αυτά, παρόλα αυτά,
1: ναι,
0: επειδή νομίζω οι προθέσεις ήταν καλές.
1: Ναι.
0: Η εκτέλεση κάπου ζόρισε εκεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη που έκανε ο Θοδωρής Δημητρόπουλος με τον Γαβρά. Με αφορμή την επίσκεψή του εδώ.
1: Είπε
0: στη
1: κάτι
0: στέγη,
1: διαμάντια ο Γαβράς.
0: Και... έχει ενδιαφέρον όμως. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Είπε κάτι
0: έχει
1: διαμάντια.
0: Ενδιαφέρον.
1: Αυτό συμπαθώ πάρα πολύ. Και πολύ cool και ωραίος τύπος και έχει κάνει και τα βίντεο κλιπ των Justice. Αλλά όχι να λες ότι το βίντεο κλιπ της Katy Perry, ας πούμε, μπορεί να είναι πιο επιδραστικό από μια, πιο πολιτικό από μια ταινία του πατέρα μου.
0: Κάτσε ρε μεγάλε. Στο context. Ή διάβασα απλά τον τίτλο.
1: Διάβασα τον τίτλο, είναι άλλο το context.
0: Ναι,
1: τον δίκασα τζάμπα.
0: Ναι, τον δίκασα τζάμπα. Γιατί για αυτό ήταν πολύ παραπλανητικό αυτό ο τίτλο. Ήταν προβοκατόρικο βασικά. Νομίζω για να μπούμε να διαβάσουμε τι εννοεί ο Κώστα.
1: Τι εννοεί ο
0: Ρωμέν για τον Κώστα. Ήταν καταρχά σαν να κρίνει τον πατέρα του. Σαν λίγο να κάνει ντύση τον πατέρα του.
1: Ναι, τώρα. Δηλαδή
0: όχι,
1: το Θεό Κώστα Γαβρά.
0: Καμία σχέση, καμία σχέση. Διαβάστε τη συνέντευξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέει. Δεν λέει αυτό προφανέστατα. Λέει αυτό που και ο ίδιος ο πατέρας του έλεγε, ότι δεν υπάρχει πολιτικό σινεμά, όλα είναι πολιτικά.
1: Όλα είναι πολιτικά.
0: Και με αυτή την έννοια, ένα βίντεο κλιπ της Katy Perry, το οποίο ας πούμε προωθεί

0: αμερικανικές σημαίες στρατούς και τέτοια. Mm-hmm. Μπορεί να μην μας, είναι η πολιτική που μας αρέσει να κάνουμε, αλλά είναι πολύ πολιτικό.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το λέει. Έχει ενδιαφέρον. Συνέχιση το 24-7.
1: Είμαι πολύ περίεργος να τη δω πάντως την ταινία. Ακριβώς γιατί βλέπω εδώ συγκεντρωτικά τις γνώμες των κριτικών.
0: Υπάρχει κανένας που την έχει, τις έχει βάλει.
1: Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν τις έχει βάλει πάνω από 2,5 στα 5 αστέρια. Εκεί παίζει, γύρω στα 2 αστέρια είναι το.
0: Ναι.
1: Η μέση βαθμολογία. Όσον αφορά όλα αυτά, την, δηλαδή την θυσία του Ρωμένη Αβραάμ.

0: ταινία που εγκομιάζουν κατά πλειοψηφία και μάλιστα μεγάλοι Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου αυτή την εβδομάδα mm-hmm. είναι το «Έτσι ξαφνικά» του... Κάτσε να θυμηθώ και το μικρό το όνομα. Το επώνυμο είναι «Χαμαγκούτσι» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, αλλά πιθανότατα να έχετε δει ή να έχετε διαβάσει κάτι για την ταινία του, το «Drive My Car», που είχε αποθεωθεί και ήταν καταπληκτική ταινία.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Μαγική ταινία. Η υπόθεση τώρα αυτής της ταινίας του «Έτσι ξαφνικά» είναι η εξής. Η Μαριλού, διευθύντρια ενός γαλλικού οίκου ευγυρίας, θα γνωριστεί με την Μάρη, Ιαπωνέζα σκηνοθέτηδα θεάτρου, που πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο. Α, κάτι εύθυμο. Η φιλία τους θα αλλάξει τη ζωή και τον δυο τους με απρόσμενο τρόπο, γράφει ο Χρήστος Μίτσης. Βραβείο γυναικείας ερμηνείας της Κάνες για ένα τρίωρο διαλογικό δράμα, γράφει ο Μίτσης στο Αθηνόραμα, το οποίο προσεγγίζει ελεγιακά τις διαχρονικές αξίες και τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής. Εντάξει, μου το έχει πουλήσει τώρα.
1: Εννοείται.
0: Ανακαλύπτοντας την κινηματογραφική ποίηση στις αφηγηματικές λεπτομέρειες.
1: Πάνω την πούρτα τώρα που τους καίνουν στο ηφαίστειο.
0: Τέλειωσε. Εδώ το πούλησε πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Έτσι ξαφνικά λοιπόν.
1: Το Drive My Car άλλωστε δίνει πολύ καλή, πολύ καλά σημάδια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν ταινιάρα.

0: Λοιπόν, στο καινούριο μας account,
1: ναι,
0: στο Instagram, η πρωινή του Best, έχουμε και τα πρώτα μας μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι γλυκούλικα. Και έχουμε και ένα ενδιαφέρον. Τώρα μας στέλνει η Αγγελική, η οποία ζει στο εξωτερικό, λέει, 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Μας λέει. Δεν μας λέει στο συγκεκριμένο μήνυμα. Στείλε μας, Αγγελική, να μας πεις πού ακριβώς είσαι. Θα σας ακούω, λέει, τον τελευταίο χρόνο κάθε πρωί που ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είμαι 8 χρόνια στο εξωτερικό και ομολογώ, το guilty pleasure μου είναι να σας ακούω να περιγράφετε πόση κίνηση γλιτώνω που δεν μένω πια στην Αθήνα.
1: Έλα ρε Αγγελική τώρα, μην ξεχνάς έτσι.
0: Αγαπάμε, αλλά όπως λένε, η Ελλάδα δεν σταματά να πληγώνει τα παιδιά τη.
1: Έτσι είναι και έτσι είναι.
0: Αγγελική, να του ευχαριστήσει εκεί την άνεση.
1: Μας ήρθαν και πριν μηνύματα για την κίνηση, ότι γίνεται της τρελής.
0: Όχι, γιατί τα λες αυτά τώρα. Είναι υπερβολές, πιστεύω, είναι αυτά. Επειδή είσαι μίζερος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μίζερος και για την ακρίβεια μας λες συνέχεια, λες και υπάρχει. Ναι, με το Μαϊντανό και το κόλιανδρο, δεν ξέρω.
1: Έχει ακριβεί πάρα πολύ και ο άνηθος.
0: Ο άνηθος.
1: Πήγα να πάρω γιουβαρλάκια. Ήθελα να φτιάξω γιουβαρλάκια. Ναι.
0: Και εγώ έφτιαξα γιουβαρλάκια αυτή την εβδομάδα. Ο άνηθος, να σου πω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παίρνεις ένα ματσάκι άνηθο.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτό το ματσάκι άνηθος δεν χρειάζεται για τα γιουβαρλάκια όλο αυτό το πράγμα.
1: Κατάψυξε.
0: Όπως είναι το βάζεις την κατάψυξη ή το ψιλοκόβεις.
1: Το ψιλοκόβω. Τα περάκι.
0: Το μπλένεις. Το μπλένεις.
1: Πλένω.
0: Ναι. Αφήνεις να στεγνώσει. Γιατί όταν τον ψιλοκόβω και τον βάζω στην κατάψυξη και
1: όχι,
0: δεν τον έχω στεγνώσει, μου γίνεται, έχει παγάκια μέσα.
1: Θα σου πω, δεν το πλένω.
0: Άνα γεια σου, δεν το πλένεις. Και εγώ αυτό νομίζω ότι γίνεται.
1: Δεν το πλένω, τσακ τσακ τσακ τσακ, τσακ στο ψιλοκοπείς.
0: Μετά το πλένεις ή δεν το πλένεις ποτέ?
1: Όχι μωρέ, δεν το πλένω, τι θα έχει πάνω δηλαδή, τι θα πάθουμε τώρα, δεν τρελαθούμε.
0: Σκουλαμέντρο.
1: Όχι, δεν το πλένω.
0: Εντάξει.
1: Αφού μπαίνει κάπου και βράζει.
0: Μαγειρεύεται. Αν έχει ένα, δεν το βάζει σε ζωντανή ομή σαλάτα. Πάντως, άμα το βρέξει, χαλάει η φάση.
1: Στο ψυγείο, λες.
0: Στο ψυγείο, στην κατάψυξη, οπουδήποτε. Με το που θα το βρέξει.
1: Παγώνει.
0: Τελείως.
1: Αυτό.

0: Κοίτα, εδώ σου ξέρω, το πλένουμε, λέει, και το στεγνώνουμε στο στεγνοτήρι λαχανικών. Τι είναι το στεγνοτήρι
1: Έλα,
0: λαχανικών?
1: Έλα μωρέ, αυτό με το φυγόκεντρο φαντάζομαι εννοεί. Το βάζεις μέσα και το γυρίζεις και με το φυγόκεντρο φεύγει το. Εσύ είσαι και φυσικός.
0: Ότι είμαι, είμαι. Αλλά συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι μια συσκευή που χρειάζεται αυτή.
1: Είναι, δεν φαντάζεσαι. Καταρχάς είναι πάρα πολύ φτηνό. Δεν είναι κάτι, είναι πλαστικό.
0: Πιάνει χώρο, ρε παιδιά.
1: Γιατί πού είσαι σε τροχόσπιτο, μένε.
0: Όχι, αλλά πιάνει χώρο.
1: Δεν πιάνει χώρο και να ξέρεις για τις σαλάτες και τις πράσινες, τύπου μαρούλια και τέτοια, είναι μεγάλη ευκολία. Τι συζητάμε.
0: Συγγνώμη, γιατί να το στεγνώσει το μαρούλι?
1: Γιατί άμα το πλύνει, το ψιλοκόψει και το κάνει σαλάτα, νερώνει σαλάτα πάρα πολύ. Δεν είναι ωραία.
0: Έλα, Παναγία.
1: Πρέπει να το αφήσει να στεγνώσει ή εγώ το στεγνώνω με το χάρτη κουζίνα πριν το κόψω.
0: Αυτό το κάνω και εγώ λίγο, ναι.
1: Ωραία. Αντί να κάνει αυτό, το βάζει αυτό το στρογγυλό που είναι σαν σουρωτήρι, είναι φαντάσου.
0: Ναι.
1: Βάζεις, έχει καπάκι όμως, ναι. Το κλείνει και έχει ένα λευγέ. Να το πω λευγέ.
0: Να το πεις γιατί.
1: Πώς το λέμε αυτό που λευγέ. Το γυρνάς, γυρίζεις γύρω σαν να δένεις το παραγάδι,
0: ναι.
1: Και το αυτό παραγάδι. Με τη φυγόκεντρο στέλνει τα νερά και το στεγνώνει σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Γιατί, δεν είναι AI.
0: Δεν θέλω.
1: Είναι πολύ βασική τεχνολογία κουζίνας.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις. Εντάξει, βάζεις χάρτη κουζίνας να χαλάς, resources.
0: Μου φαίνεται πιασμένος χώρος τέτοιο. Όχι, δεν θέλω. Μου στέλνει για ένα ασχολητό εδώ πέρα. Δεν έχεις στεγνοτήρι, ρε, άσχεται. Πάρε βρεστό και μου λέει το πρωί.
1: Έτσι, να τελειώνουμε ξένα.

0: Μίχο, είναι πολύ καλό. Έχει πλάκα. Μπορεί να το γυρνά συνέχεια. Κάθομαι εγώ τώρα. Τι να κάνω τώρα, περάσει ώρα, γυρνάω το στεγνοτή.
1: Είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο ψυχοθεραπευτικό.
2: Και έχει και δύο εργαλεία.
1: Δύο εργαλεία έχει.
0: Βρε νέρντουλα. Βρε γκίξ. Βρε γκίξ.
1: Περίμενε να μας εξηγήσει. Για πες. Ξαμούλτι, ναι, ναι. Α, έχει και τέτοιο που τα κόβει.
0: Καθόλου ρόκλη φάση σας,
1: Το ίδιο εργαλείο έχει και τον ψιλοκόφτη.
0: Λοιπόν, καθόλου.

0: ροκ αυτή
1: λέτε
0: η φάση.
1: Τέτοια.
0: Καθόλου ροκ.
1: Ναι, όχι, μας λες εσύ για το Μαϊντανό.
0: Καθόλου ροκ. Δεν είναι ροκ ο Μαϊντανός. Τα 77 cents που έχει πάει.
1: Με επίθεση τον έχει κάνει εσύ ροκ. Δεν ήταν ροκ. Και εμείς θα κάνουμε τον Bolt σφιγόκεντρο ροκ.
0: Τα πιάσατε τα λεφτά σας. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Έφτασε σχεδόν 10. Προβλήματα του πρώτου κόσμου, λέει. Στεγνοτήρα λαχανικό. Αδερφέ μου, πες τα. Άλλο λέει Θεοδόση, άκου τη Μαρίνα, ξέρει τι λέει.
1: Έμα, δεν έχω εντωμεταξύ.
0: Εντάξει, παιδιά, θα τα πει.
1: Απλά θέλω πάρα πολύ να πάρω. Αλλά δεν έχω. Το λέω. Μήπως κάποιος θέλει να μου στείλει.
0: Χρειάζεται να πω κάτι τώρα γι' αυτό, δηλαδή δεν νομίζω.
1: Δεν έχω, αλλά θέλω να αποκτήσω.
0: Διότι αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Γενικός και ειδικός, κυρίες και κύριοι.
1: Εσύ εντωμεταξύ μπορεί να ανοίξει κάνα δουλάπια και να βρει ένα. Εσύ μπορεί και να έχει.
0: Θα πάω να ψάξω.
1: Αν έχει, φέρτον.
0: Όχι, δεν σου δίνω το γνωτήρα μου.
1: Α, περίμενε, πριν φύγουμε.
0: Έχει το γνωτήρα μαζί σου.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Έχω κάτι άλλο.
0: Οχ. Μου φέρε το βιβλίο πίσω.
1: Σε μία μέρα.
0: Ευχαριστώ και κακό σου το έφερα. Δεν ήταν για τα μάτια σου αυτό το βιβλίο.
1: Τι λες, καλά.
0: Το δικό μου. Τη φιλενάδα που στο έστειλε είναι.
1: Το κοίταξα πάντως και το δικό σου.
0: Είδε τι σημειώσει.
1: Το ξεκίνησα.
0: Αυτά, παιδιά, ζείτε
1: τα
0: τρέλα.
1: Λέμε αύριο.
0: Αύριο
1: θα
0: ναι.
1: Ποστάρω στο πρωινή του Μπέστ ένα στεγνοτήρα λαχανικών. Με link. Με link να πάτε να τον αγοράσετε.
0: Κάνουμε και product placement. Άντε, καλημέρα. Η Μαρία έρχεται να σα αναλάβει. Ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Γεια. Yeah.

Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.

0: και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Biarritz. Το ταξίδι πάνω απ' όλα εξερεύνηση. Κάτι καινούριο που θα σε εξιτάρει, ξεβολέψει. Θα σε κάνει πιο σοφό, πιο ελαφρύ, πιο εσένα. Και μετά από τόσα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο δικό μου μετρητή, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θεματοποιώ συχνά πυκνά ένα προορισμό. Δημιουργώ λόγο, σκεπτικό, μια κεντρική ιδέα πίσω από το εγχείρημα. Γιατί εκεί, γιατί εγώ, γιατί τώρα. Μια συναυλία, ένα ενοποιείο, μια δημοπρασία, ένα κτίριο. Μια ιστορία που τσίμπησα τυχαία στο διπλανό τραπέζι. Ένα φαγητό, μια σκηνή από ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ναι, το δηλώνω, είχα πάρει σβάρνα όλα τα locations όπου είχε γυριστεί το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. It's my thing, let it go. Και να είμαι εδώ στις όχθες του Ατλαντικού, σε ένα μέρος που πάντα είχε μια μαγική εσάνς για μένα. Ακόμα και το όνομά του, Biarritz. Εσπαντρίγες, αυτός είναι ο λόγος ο δικός μου. Το πιο σικάτο, διαχρονικό, άνετο, αντοχής παπούτσι που μαζεύω από σχεδόν παιδί, όπου σταθώ. Αρχικά σχεδιασμένο για στρατιώτες και εργάτες της γης. Τόσο απλό στη σύλληψη, τόσο στυλάτο σε κάθε σχεδόν πόδι. Ένα από τα προσωπικά μου φετίχ έχει βαθιά τις ρίζες του στη μικρή αυτή κομμόπολη. Και εγώ αγοράζω όσο δεν πάει στο περίφημο Maison de l'Espadrille. Μένω στην οικογενειακή πανσιόν Villa Magna και διπλώ υπέραχο στο εστιατόριό του. Δοκιμάζω γλυκά στο ιστορικό Miremont από το 1870. Περπατάω στην Grand Plage μπροστά από το εικόνικο Hotel du Palais, μοστράροντας εσπαντρίγες. Garmin Fenix 9. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch για εξελιγμένες προπονήσεις με πάνω από 100 αθλητικά προφίλ και συναρπαστικές εξορμήσεις με νέες λειτουργίες χαρτών και πλοήγησης.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
7: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
6: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
8: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
6: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
9: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
6: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
0: Best 92,6.
10: We the music.
11: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
12: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες

εγώ ήθελα να ξεκινήσω με το Freed From Desire, αλλά δεν μας τα είπε καλά η ΑΕΚ. Καλημέρες, εδώ είμαστε 10 και 17. Σήμερα Πέμπτη. Που θυμόμαστε παλιά, τα μπλεντάρουμε, τα μιξάρουμε. Κάνουμε βουτιά στο παρελθόν. Throwback Thursdays λέγονται. Ραδιοφωνικά, TBT. Στην καρδιά του Οκτώβρη. I'll be jobbing στον αέρα. Can't let you go.

να έχει και Manchester City μετά. Για να δούμε. Δεν θέλω κακόβουλα και υστερόβουλα, κακόβουλο λογισμικό. Τα λέμε στο Live 24. Μπες στα 926.gr, γνωστό το site. Και στα social printing.gr για τα best μέρες που κυκλοφορούν εκεί έξω και σας πηγαίνουν πάρα πολύ. Εμείς αύριο μπορούμε να τα πούμε στη Φιλαδέλφια. Τα γνωστά, Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Πώς τον είπε η Kimberly, dear, honey, darling. Το τύπο εκεί που την έδωσε και άνοιξε τον ασκό, έκανε τη χιονομπάλα, χιονοστιβάδα. Έφαγε μπαν και άκυρο και από τους δύο, Ντόναλτ και τον Τζούνιορ και τον μπαμπά, και η ζωή συνεχίζεται. Can't get enough. Μεγάλο πρόβλημα η αμετροέπεια.

Και συνήθως αυτός που πάσχει από αμετροέπεια δεν το καταλαβαίνει. Κάνει και την άψυλη το κομμάτι. Ή γύρω μπορεί, αλλά τι να κάνει και ο στυλίστας. Purple Disco Mash.

Σταματάτε βρε σατανάδες εδώ. Σταματήστε πια. Μια χαρά κάποιοι. Στο αεροδρόμιο Λάρνακας έχει βροχή και ήλιο μαζί, 28 βαθμοί τώρα. Πάρα πολύ κίνηση εδώ στην Αθήνα, λόγω τροχαίου νωρίτερα, στην κάθοδο του Κηφισού και στην

Ναι, αυτό με το άκυρο από τους δύο Ντόναλντ που έφαγε η Κίμπλη, το υποκείμελ, σιγά που θα χάνε. Καλημέρες με το χέρι βαθιά στην τσέπη, λέει το χαροκόπιο, πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και φτηνό. Δεν θα μπορούσε να και χειρότερα, είναι το επιχείρημα. Άντε, καλή αρχή. Με ζέστη στην καρδιά. Say that you met me, Zach.

Μου έχετε στείλει εδώ από το γκαζέτα το πρωτοσέλιδο των αθλητικών. Μύρλα λέει, χαχα. Πίκρα. Αδείξε τον εαυτό της. Θα να δω κι άλλα, περίμενα. Κρυμακιά δικό.

βλέπω εδώ στον πρωταθλητή, άνοιξε πληγές ο Ντόρσεϊ. Στην ανάρτησή του ο Ντόρσεϊ βγάζει κάτι παραπάνω από παράπονο, εμφανίζοντας τάσεις φυγής. Say that you make me.

How does this ever spot? Στην Ελλάδα είσαι. Είναι αυτός ο χαβαλές, ρε παιδί μου, και αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, η καζούρα που κάνει στους φίλους, που αγαπάνε την άλλη ομάδα, τον αντίπαλο, και μέχρι εκεί. Για εμάς τουλάχιστον εδώ που δεν είμαστε ρασπόρε. Την αγάπη μου, συναδέλφους, ως το διάλειμμα ο Ζακ, τα λέμε σε λίγο.

Σατσέκ είναι πάντα συντονισμένος εδώ. Ζακέφ, έχετε την αγάπη του. Απόγευμα σε κρουαζιέρα, ορίστε βρε ταξίδι.

αντί να ζεις τη ζωφερή πραγματικότητα του γραφείου, λέω εγώ τώρα. Απέναντι από εκεί που μένω χτίζουν και είναι απολαυστική η διάλογη.

Το νέο Μαρούσι, λέτε, θυμίζει ελληνικό Εμιράτο Τρού. Στο γραφείο και με τοξικούς, Μαρία Πίκρα. Μήπως τον Πρινιόλι του είχε παίξει ανατροπή και over, δεν ξέρω, βρε παιδί μου, δεν είμαι κερασπόρ. Διαβάζω μήνυμα από Ντράχτεν και κάνουμε το διάλειμμα. Ένα και ό,τι πιο απίστευτο, μαγευτικό και ασυναγώνιστο σήμερα, Ντράχτεν. Στέλνει φοβερά ήπιες καλημέρες λόγω μερικής ηλιοφάνειας. Ναι, φοβερά ήπιες. Λόγω μερικής ηλιοφάνειας, 10 βαθμούς, λέει. Γεια σου, Γιάννη.

0: West 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
14: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock and Roll Athens, Λουκιανού 6, Κολονάκι.
13: Aesthet.gr.
15: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Superbet, Super Social, Live Chat. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίξε υπεύθυνα, άνω των 21. Έχω βαρεθεί λέει να ακούω παντού για τοξικούς, πολύ κλισέ. Για δεν το κάνουμε γρόθι να τελειώνουμε. Και ενώ παίζει αυτό το υπέροχο The Love I Have For You 2001, κυκλοφορία το 2002, ακούστηκε παντού και σε remix. Έλατε να παίξουμε το παιχνίδι του συνώνυμου της λέξης τοξικός. Ποια θα μπορούσε να είναι μια λέξη αντί για το τοξικός, που να χαρακτηρίζει βεβαίως την κατάσταση

Red Flagos, το ακούω. Δεν θέλω τώρα άσχημες λέξεις. Σαπρόφυτο, το ακούω. Κάπρος που λέμε κάτω. Τον κάπρο. Πάμε 2003 με Kelly's. Όπα, εδώ έπαιξε τσάτ. Τέλος πάντων, AI δεν ξέρω, δηλητηριώδης, φαρμακερός, θανατηφόρος, φωνικός, βλαβερός, ανθυγιεινός. Ως προς τη συμπεριφορά ή το περιβάλλον, μεταφορική χρήση, επιβλαβής, καταστροφικός και μοχθηρός. Πα, όλα αυτά, μακριά. Κουραστικός, τραγικός, βαμπυρικός, γραφικός. Αυτορουφο... περίμενε. Αυτορουφοφαγωτής. Τι λες, συγγραφέα? Παρασιτικός, ω ναι. Τοξοκρόταλος. Η γνωστή ελληνική μπιπ, ναι. Κατά Άδωνη, μη μου λέτε κατά Άδωνη τώρα. Μίζερος, πλεμπέος. Ο φτωχάλας είναι τοξικός? Όχι πάντα. Αν είναι καλός.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, παιδιά. Κοντά μας και η Telecom. Αν, ας πούμε, ένα ταξίδι στον Παλί σας φαίνεται κάτι άπιαστο, ονειρικό και πολύ πολύ πολύ μακρινό, με το Magenta Moments μπορείτε απλώς να πιάσετε κινητό, να μπείτε στο Telecom App στην ενότητα Moments και να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες διαμονή, all inclusive το ξενοδοχείο, απίθανες παροχές. Χάρη στο Magenta Moments είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης.

Έτσι θα μείνουμε στο πρώτο της δεκαετίας των Zero, από το 2003. Λίγο πιο μετά Instant Classic, Chemical Brothers και Galvanize. Πόσο συχνά το ζητάτε?

Τι υπέροχη φωνή Μαριάννα Γερασιμίδου. Είναι ορισμένα κομμάτια με το που ξεκινάνε. Μας φτιάχνουν. Γεια σου Λενιό, Κωστή, ευχαριστώ. Γιορτάζεται και την ίδια μέρα. All this love. Υπέροχος Dimmy Face. Κυκλοφορεί σε διάφορα πάρα πολύ ωραία remix και Visak και ODSF. Εδώ η original εκδοχή από το μακρινό 20 χρόνια πίσω και κάτι.

Ρε μαράκι, λέει, μας έχεις κάνει και φουρκώνουμε από νοσταλγία. Ωραίο πράγμα είναι αυτό, συγκίνηση. Να συγκινούμαστε, ρε παιδιά, να νιώθουμε. Να μπορούμε, να χάσουμε και αυτό πάει. Άρε, λέμε εποχάρες για τον Γκάλβανάι στα σχόλια. Ελώ, μωρή αρρώστια με chemical πρωί-πρωί. Δεκέμβρη του 5 βγήκε το All This Love. Ρωτάω το πιτς, καθίμησέ μου λίγο το My Chosen Soul με πότε το έβγαλες, μου λέει Δεκέμβρη του 27. Εντάξει, του λέω. Του 7. Του χρόνου κλείνει 20 χρόνια και αυτό, 19 χρόνια. 27 Δεκεμβρίου του 7. Δεκέμβρη του 27 μου λέει το έβγαλα. Καλά πήγε. Ο Γιώργος είχε αυτή την ιδεάρα και έφτιαξε αυτή την κομματάρα. My chosen soulmate για εσάς. Πείτε το, ζήστε το. Γεια σου, Εύστο Λονδίνο, με τις θύμησες. Οι πέμπτες είναι η απόδειξη του κάθε πέρυσι και καλύτερα και στη μουσική, λέτε. Γεια σας, Ναμάρινθο. Και τη Ρόδο με τον ένα νεκρό, χθες με την κακοκαιρία. Μια φοβερή τραγική προσωπική ιστορία πίσω από αυτό το θάνατο. Σύμφωνα με την αδελφή του, η οποία τον έφερε στη Ρόδο για να ξεφύγει από διάφορα προβλήματα και να πιάσει δουλειά εκεί. Τέλειωνε η σεζόν, θα έφευγε, δεν πρόλαβε.

πρέπει να σκεφτόμαστε και τους νεότερους ακροατές μας, οι οποίοι τότε ήταν πιτσιρίκια ή κάποιοι να μην είχαν καν γεννηθεί, τα πιο μικρά δηλαδή που είναι εδώ. Και ενώ παίζει αυτό το γλυκύτατο άσμα, στέλνετε και ευχαριστώ ακόμη λέξεις συνώνυμες του τοξικού για να γλιτώσουμε από την κατάχρηση της λέξης.

τώρα που τα λέτε. Εγώ λέω να το μπούμε φαρμακόδι, λέει ένα μήνυμα. Βαμπυρά και ενεργειακό. Εαυτούλης, μάνα μου, απλό. Ο εαυτούλης είναι τοξικός. Και ο εαυτούλης, να ξέρεις, έχει τη μοίρα του να μένει πάντα με τον εαυτούλη του στο τέλος. Μονάχος. Τριπλέτα ελληνικών παραγωγών. Δηλητηριώδης και βρικολακάς. Επόμενος χαρακτηρισμός μπορεί να είναι και η λέξη γλάρος, λόγω του ότι... Οπα, φεύγουν, έρχονται πολλά. Λόγω του ότι και το αντίστοιχο πτηνό είναι άχρηστο, λέει, σε πολλούς τομείς. Δεν ξέρω. Τι φταίνε τα ζωάκια, τα πτηνά μας. Δυστυχής, μιας και προφανώς έχει πολύ δυστυχία μέσα του για να κάνει κακό στους άλλους. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Η τοξικότητα, δηλαδή, οι προσβολές, χαρακτηρίζονται με εύκολα ειλικρίνεια. Εγώ λέω την αλήθεια. Τώρα δεν θέλω πρόσωπα δίπλα στη λέξη.

0: Θεσσαλονικιώτικες μουσικάρες. Αυτός είναι ο Θωμάς Κωσίδης, ως γνωστόν υπογράφει με το όνομα Blue Pilot Project. Blue Pilots Project. Και αυτό από την πρώτη δεκαετία των Zeros, Visage 77. Μαράκι λέει πως χαρακτήρισε το γλάρο άχρηστο, να το επιστραφεί. Ο γλάρος συμμετέχει στην οικολογική αλυσίδα, όντας ζωτικός. Να και εγώ δεν τον βλέπω για άχρηστο, το γλαρούλι. Το να είσαι ειλικρινής, λέτε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι και αγενής. Σας έχω νέα. Μπορείς να είσαι και ειλικρινής και ευγενικός, true. Αλλά εδώ κολλάει το ότι έχει το ψυγείο, ότι βολεύει. Πάρα πολλά μηνύματα για τα παλιά κομμάτια όταν χτυπάει το old school, και πάρα πολλοί DJs και στο εξωτερικό και στα μεγάλα και μικρότερα φεστιβάλ, πέρα από τα remix δηλαδή που όλα τα παλιότερα κυκλοφορούν φρεσκαρισμένα μέσω remix, παίζουν και τις original εκτελέσεις και γουστάρουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Γιατί και στην τελική το remix έχει αξία όταν απογειώνει την εκδοχή την πρώτη, την original. Αλλιώς γιατί. Δεν σε ακούω, λέει, συχνά, κακός, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος, συχνά και σχεδόν, ότι δεν έχεις παίξει ποτέ Lorraine McCain και λέτε Night Take the Blame. Να είσαι σίγουρος, δεν το έχω παίξει, όχι. Δεν ήταν ποτέ του γούστου μου αυτό το κομμάτι, αλλά προσωπικά γούστα είναι αυτά. Με αυτά και με αυτά φάγαμε την πρώτη την ωρίτσα, ατοξικά και όμορφα. Οδεύουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, μείνετε μαζί μας, χειρότερα.
1: Be best.
0: Κερνάς, λέει, καφέ τοξικό στη δουλειά και δεν σου λέει ούτε ευχαριστώ. Τι κάνεις? Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
0: Best.
8: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: Come exit.

0: αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μαράκι λέει, πρέπει να είναι του γούστου σου ένα άσμα που έχει χαρακτηρίσει τις νύχτες μας τα έτη. Όχι βρε παιδιά. Θα πάμε στο άλλο άκρο, στο τέλος. Θα παίζουμε κομμάτια που γουστάρουν οι ακροατές. Όχι playlist, παίζουμε ελεύθερα. Νομίζεις? Αθάνατη κομματάρα και αυτή από τις αρχές του Ζήρους 2004. Βγαίνει το Give It Back. Υπερασπιστές του Γλάρου, ενωθείτε. Ο Θάνος από Οξφόρδη μου λέει: εδώ ο Γλάρος είχε κάνει και διαφήμιση, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές, να τον βγάλουμε useless.

Από το ντεμπούτο της άλμπουμ και το 2008 η Duffy Stepping Stone τα πήγε πάρα πολύ καλά με το ντεμπούτο

Αυτό έφτασε στο 21, δεν τα κατάφερε στην πρώτη εικοσάδα του UK Singles Chart. Υπέροχο stepping stone προς αποφυγή.

Τι σπεράς και εσύ λέτε. Όχι βρε, όλα καλά. Γεια σου Σύση μου, η μάστιγα της σύγχρονης μουσικής σχολιάζει εδώ. Φίλος ή φίλοι, είναι τα μπονομποειδή. Η Ντάφη τι απέγινε, η Ντάφη γεννήθηκε στα έτη 1984. Η Τζόι που έρχεται τώρα παρέα με τον Μπονόμπο και μας φέρνει στο, στο παρόν και το μέλλον, γιατί είναι γεννημένη το 98. Παρέα με τον Μπονόμπο και τα υπέροχα για μας Μπονομποειδή στο Always On Your Side. Εδώ σχολιάστε τη φέτα. Η φέτα, παιδιά, είναι το... το μπλιμπλίκι, το ποτενσιόμετρο. Τα μπλιμπλίκια που έχει η κονσόλα, τα κουμπάκια.

Λοιπόν, ναι, για την Ντάφη λέτε την ιστορία της. Μου έχετε στείλει και ένα σχετικό link. Η Ντάφη είχε μια πάρα πολύ δυσάρεστη προσωπική ιστορία. Εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας ξαφνικά. Έπεσε θύμα απαγωγής, νάρκωσης και βιασμού. Είχε μείνει στη σιωπή, δεν είχε μιλήσει για χρόνια. Το 20 βγήκε προς τα έξω σε μια σοκαριστική όντως εξομολόγηση. Εξήγησε γιατί εξαφανίστηκε από τα φώτα. Την άρκωσαν σε ένα εστιατόριο στα γενέθλιά της όταν έκλεινε τα 26. Τη μετέφεραν παρά τη θέλησή της με αεροπλάνο σε μια ξένη χώρα. Κρατήθηκε όμηρο σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Έπεσε θύμα βιασμού. Ο δράστης την επέστρεψε πίσω, συνέχισε να την κρατάει ναρκωμένη, χμάλωτη για 4 εβδομάδες στο σπίτι της. Κατάφερε να αποδράσει κινηματογραφικό. Έγινε και ντοκιμαντέρ από το Disney+.

δεν ανέκαμψε από αυτό, πολλά χρόνια ψυχοθεράπειες, πώς να ανακάμψει από αυτό. Γι' αυτό άστο μηδένα προτού τέλους, ζούσε μια ονειρική ζωή. Έκανε αυτό που αγαπούσε με επιτυχία.

0: Κομματάκια από το παρελθόν που έχετε ζητήσει και εσείς. Σημειώνουμε, δεν ξεχνάμε. Επιστροφή στο παρόν. Γίνεται σήμερα.
1: Μπακιά.
0: Με αυτό φαινόμενο που ακούει στο όνομα Ντατίν από τη Γεωργία. Το κομμάτι το ακούμε λίγο πειραγμένο. Πάρα πολύ ωραίο ωστόσο από DSF. Πάρα πολλά εκατομμύρια TikTok videos. Εκατομμύρια views. Το Take Me There, ο Ντάτι έρχεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Fast Club για ένα ατμοσφαιρικό live set. Project Ντάτι είναι ο Νταβίτ Τσερετέλη, μεγαλωμένος στη Γεωργία.

Και πάρα πολύ μας στέλνετε αυτό το... αυτό που συνέβη στην Τάφη, ότι δεν το ξέρατε πρώτη φορά το ακούω, λέει, έγινε αυτό, όντως έγινε.

Λοιπόν, πώς λέγεται το ντοκ, λέτε, στο Disney Plus, γιατί Daffy δεν έχει αποκτήσει ακόμη τίτλο. Untitled Daffy Documentary, θα το βρείτε. Έχει ανακοινωθεί από το Disney Plus. Με το Hulu. Γεια σας, το πυροσβεστικό κλιμάκι, ο νέας περά μου, για σκοστή, το νου. Τι γίνεται, προετοιμαζόμαστε μετά για τα αντιπλημμυρικά. Τι βλέπετε. Πού κάνουν, κάπου κάνουν έργα, λέει, πρώτη φορά κάνουν τόσα έργα, μπράβο, μακάρι. Α, εντάξει. Θα μου πεις και τι είναι καλύτερο, να μην κάνουμε, κυρία μου? Όχι, βέβαια.

Άρα και έχω μεγάλο δίλημα. Αυτά είναι διλήμματα. Τι να επιλέξουμε, λέει. Αν είμαι Σαρλότ, το κόστος είναι μεγάλο για να πάμε και στους δύο. Κοίτα, αν είναι και οι δύο το ίδιο στην καρδιά σου, παίξει το κορώνα γράμματα. Ό,τι σου πει το νόμισμα. Όσο πιο μικρό το νόμισμα, τόσο πιο λίγα. Έλα. Ήρθε ο συμπολίτης, συμπολίτες μου, αντιπαρήλθαμε την κακοκαιρία. Και τώρα ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Καλή επιτυχία σε πάω και όσοι φουπού απόψε, όπου θούσας. Επίσης καλή επιτυχία στο Τζίτσι, την Σάκαρη.

Γεια σας, τη Ρόδο. Λογιστήριο My Data. Ελπίζω να είναι καλά τα πράγματα τώρα. Πάρα πολλά σχόλια για την αναφορά στην απίστευτη ιστορία που έζησε η Ντάφη και γιατί δεν έγινε γνωστή και ότι είναι τόσο ακραίο, μας τρομάζει.

Και πλέον εμπιστευόμαστε πάρα πολύ δύσκολα αυτά που ακούμε, διαβάζουμε. Δηλαδή, αν δεν το δω και που να το δεις, δεν ξέρεις τι είναι, αν είναι προϊόν, αποτέλεσμα AI. Αλλά τέλος πάντων, το ντοκιμαντέρ στο Disney Plus αποκαλύπτει πάρα πολλά για αυτή την τραγική ιστορία. Τώρα από Ολλανδία μεριά, πολύ προετοιμάζεστε για το Amsterdam Dance Event Festival. Ξεκινά 21 Οκτωβρίου και έχει ονοματάρες όπως πάντα. Οκτωβρίου στο Amsterdam, την αγάπη μας, στο διάλειμμα έχουμε η Τουφανική με ράμπα. Εν προκειμένου, tell me, are we? Αν ονειρεύεσαι ταξιδάκι στον Μπαλί, η Telekom κάνει τον όνειρο σου πραγματικότητα. Μπες στο Telekom App, στην ενότητα Moments, διεκδικείς εκεί ένα πακέτο 7 ημερών για 2, με πολυτελή all inclusive διαμονή, τριώρη θεραπεία, σπα, snorkeling στην Νούσα 50, 40 και άλλες απίθανες παροχές. Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές μοναδικές. Καλή τύχη, παιδιά.

0: Κλείνοντα εδώ την ενότητα, υπενθυμίζουμε ότι είναι κοντά μα και η Superbet με το παιχνίδι να μην ξεκινά ποτέ στο πρώτο σφύριγμα, αλλά πολύ νωρίτερα στι προβλέψει, τα σχόλια και τι συζητήσει. Εκεί το Super Social, το Live Chat, το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή, εμπειρία μεγαλύτερη, Superbet ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προποθέσει. Επανερχόμαστε.
1: Best 92,6.
2: We, the music.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
2: The music.
15: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
16: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

το Νινάκι μας ακούει αναρωτικός. Γεια σας εκεί στα νότια. Γιατί είναι βροχές έτσι τραγικές, χοντρές, καταιγιδάρες, πλημμύρες δεν είχαμε στα βόρεια, αλλά τα νότια είναι που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προσοχή γενικώς. Εδώ το κομμάτι που θα κυκλοφορήσει τέλος του μήνα, που αγαπάτε ήδη πάρα μα πάρα πολύ, και μπράβο.

Πώς φάνηκε, μου λέτε, αυτό που είπε ο Hetfield των Metallica, εμφανιζόμενος το Σάββατο, έκανε τη δήλωση στο Sphere, στο Las Vegas. Μίλησε στο κοινό για τη θέση του σχετικά με την πολιτική στις συναυλίες. Τους ευχαρίστησε που βρέθηκαν εκεί φυσικά και για τα χρήματα που ξόδεψαν για να ταξιδέψουν μέχρι το Las Vegas προκειμένου να απολαύσουν Metallica. Ο Hetfield λέει: δεν βρίσκονται εδώ οι Metallica όπως κάποιοι άλλοι για να σε επηρεάσουν με τα bullshit. Είμαστε εδώ χωρίς bullshit. Για να ξεχάσουμε απλά όλα όσα γίνονται εκεί έξω. Η ατζέντα των Metallica, είπε, είναι η αγάπη, η ενέργεια και η δυνατή μουσική. Τι να σχολιάσω, περί ορέξεως, εκείνος κρίνει και οι κρίνοντες κρίνονται. Διχάσει και το κοινό, άλλοι είπαν ναι, δεν θέλουμε, άλλοι είπαν όχι, γιατί. I just want you to know that I really, really love you. I love you.

Τώρα για το αν η μουσική με όμικρον γιώτα, γενικώς η μουσική με ήττα, θίγουν κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα, η μουσική είναι στο τι θέλει να εκφράσει ο καθένας που γράφει τις μουσικές του, πώς νιώθει δεδομένη στιγμή, που θέλει να απευθυνθεί, είναι δικό του ζήτημα, δικαίωμά του. Εγώ κερνάω bombs, με την καλή έννοια όμως. Αφάνω το faceless κομμάτι.

πάντα στο πλευρό των λαών, πάντα στο πλευρό των αθώων. Τώρα ξέρω ότι πολλοί έχουν ευαισθησίες αλλά καρτ. Ξέρω δηλαδή περίπτωση Ουκρανών που ζουν το δικό τους δράμα με τον πόλεμο εκεί, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το παλαιστινιακό ζήτημα. Τους νοιάζει γιατί έχουν τα δικά τους. Bombs τα λένε πάντα, καλά οι Faithless, μας λείπεις ρε Μάξι.

Κάποιοι έχετε κουραστεί με όλη αυτή τη συζήτηση. Ναι, όταν δεν χτυπήσει το πρόβλημα το σπίτι σου, φυσικά δεν μπορείς να νιώσεις. Μίλα μου για ενσυναίσθηση χωρίς να πεις τη λέξη. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την ιστορία με τους Dub Pistols, που πάντα παίρνουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα μέσω της μουσικής τους. Το άλμπουμ τους, το 6 Million Ways to Live που ακούμε, αρχές των Zeros και αυτό, ασκούσε κριτική τότε στο στρατιωτικό κατεστημένο της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίως, και της Αμερικής. Η κυκλοφορία του το... ...2001 Σεπτέμβριο συνέπεσε με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ αποσύρθηκε και προσωρινά.

Να δω, μου έχετε στείλει και το link από τη Life, από τα Διεθνή, για την 23χρονη που καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν για μια ανάρτηση στα social. Η Νατζμέ Αμινή καταδικάστηκε σε θάνατο για μια ανάρτηση στα social media. Πρέπει να το ξαναπείς. Μπας και το χωνέψεις, δεν χωνεύεται. Απευθύνει η έκκληση από τη φυλακή. Η ποινή της μπορεί ακόμη να ανατραπεί. Γίνεται η φωνή μου, λέει η Νατζμέ Αμινή. Δεν θέλω να γίνω ηρωίδα, ένα μόνο ζητώ να γίνεται η φωνή μου από τη φυλακή στο βόρειο-ανατολικό Ιράν. Φοιτήτρια λογιστικής έχει καταδικαστεί σε θάνατο για βλασφημία. Μια ανάρτηση της στα social θεωρήθηκε προσβλητική για τον Μωάμεθ. Συνελήφθη.

Χαμός και στη γειτονική Αλβανία, αποφασισμένοι φοιτητές. Δεν θα σταματήσουμε πριν παραιτηθεί ο Ράμα, φωνάζουν τα νέα παιδιά εκεί. Αυτή είναι επανάσταση, κουραστήκαμε. Πολλές φοιτητικές διαμαρτυρίες στην Αλβανία. Είναι το πιο βίαιο ξέσπασμα, το λέει και ο Guardian, κατά του Ράμα. Εγώ σας αφήνω με ένα κομμάτι που μας ταξιδεύει και λόγω τίτλου, είναι το Imagination του Sam. Ευχαριστώντας σας πολύ και σήμερα. Και όταν βρέχει ρε παιδί μου, μίλα μου για ενσυναίσθηση χωρίς να πεις τη λέξη. Και ξέρεις ότι οι δρόμοι εδώ στην Αθηνουλίτσα είναι ένα game. Το έχω ονομάσει Λακούβα Challenge. Ξέρεις ότι οι δρόμοι έχουν challenge. Έχουν πολλές λακκούβες. Ξέρεις ότι βρέχει. Γιατί πηγαίνεις γρήγορα. Έχει και πεζούς. Το νου. Ωραία, τι λέτε για αυτό που κοροϊδεύει πολύ, που μας λείπει ο Μάξι. Όποιος λέει κοροϊδεύει που μας λείπει ο Μάξι, τον καταργέμαι να έρχονται στον ύπνο του τα παρατράγουδα και να του τραγουδάνε στο repeat. Η κυρία Ελισάβετ να τον επισκεφθεί. Παιδιά, σας ευχαριστώ για την επαφή, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση μοναδική. Συνεχίστε εδώ στους 92,6, τη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Εμείς παραδίδουμε σκητάλη στο σύρτη μας, είναι εδώ.

Και να πω ότι δεν είπα ότι είμαι πάντα με το λαό, με τους λαούς, με τους αθώους. Το είπα. Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι στην παρένη Super Bet με τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα εδώ, κάθε μάτσα έχει το δικό του, δική του ένταση. Και κάθε γκολ τη σημασία του, κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet με σούπερ αποδόσεις, καθημερινές προσφορές, κάνει κάθε εμπειρία καλύτερη. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τώρα αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας και να βρεθείτε ως μια μαγείας imagination λέει ο Σαμ στο Μπαλί με το Magenta Moment στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Κάντε στιγμές μοναδικές, διεκδικείτε ένα ταξίδι 7 ημερών για δύο. All inclusive, ξενοδοχείο, τρίωρη σε αεραοπία, spa, snorkeling, στην Ούσα 50. Μπείτε στο Telecom App στην ενότητα Moments, λάβετε μέρος στην κλήρωση και καλή τύχη.
1: Best.

Άγγλοι άνθρωποι είναι Ισραηλοί, Εβραίοι δεν μετράνε μαράκι, ποιος το είπε αυτό? Τι ακούω, Θεέ μου, τι διαβάζω? Δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες, ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην κατανόηση, κατανόηση κειμένου. Κατανοήσουμε αυτό που ακούμε, τεράστιο πρόβλημα. Του τέστην, αλλά αλήθεια μου, το μαράκι δηλαδή. Υγεία σας, αλλά ακούν τα φτάκια μου.

0: Όνειρο το έχεις να φας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
1: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ρήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
0: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
2: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν. Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Δεν θα έχουμε λεφτά να συσταθούμε. Θα ανάψουν τα μαγκάλια, θα ρίξουμε τραπεζάκια στη φωτιά. Αλλά προς το παρόν αυτό το κομμάτι το έβαλα για την Μάτα τη Χάρη, η οποία εκτελέστηκε σαν σήμερα από γαλλικό εκτελεστικό απόσπασμα. Έλα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτή ήταν Ολλανδέζα. Μικρή Ολλανδέζα που λέγαμε. Έχει παντρευτεί έναν τύπο, έχει πάει στην Ινδία και έχει γυρίσει μετά χωρισμένη και πλασάρεται στο Παρίσι ως αισθησιακή χορεύτρια από την Ανατολή και κάνει και κάτι έτσι τολμηρούς χορούς στα καμπαρέ, στα ωραία παρισινά καμπαρέ εκείνης της εποχής. Παρίσι και Βερολίνο τότε ήταν σούπερ τα νύχτα. Εκεί αρχίζει να γνωρίζετε αξιωματικούς. Και από ό,τι λέει η έρευνα, σε κάποια φάση ήταν διπλή πράκτορας, δηλαδή έδινε και στους Γάλλους και στους Γερμανούς. Πλην όμως τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ήταν κατάσκοπος της πλάκας, ναι. Τη βούτυξαν οι Γάλλοι, τη δίκασαν. Την έβαλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, δεν δέχτηκε να τις δέσουν τα μάτια. Και εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί σου δένουν τα μάτια στο εκτελεστικό απόσπασμα, σιγά. Και ο μύθος, δεν ξέρουμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα, λέει ότι λίγο πριν πατήσουν τη σκανδάλη οι στρατιώτες, τους έστειλε ένα φιλί.

Γεια σας, τι μου κάνετε? Απολαμβάνετε και εσύ τον ωραίο καιρό? Έρχεται και λέει πάρα πολύ κρύο. Θα παγώσουμε.

Γιάννη, σήμερα 15 του Οκτώβρη ή του Οκτώβρη ή του Οκτώβρη. Είναι η Διεθνής Μέρα Αγρότης σας. Υπάρχουν πια αγρότησες τουλάχιστον στην Ελλάδα. Νομίζω όχι πολλές. Έχει τελειώσει δηλαδή αυτή η εποχή. Και έτσι έχει χαθεί μια αρχιετυπική μορφή της ελληνικής ανθρωπογεωγραφίας. Η παλιά σκληροτραχημένη, σκληροτράχυλη κιόλας αγρότησα. Με τα ροζιασμένα χέρια, το σκαμμένο μέτωπο από τις ρητίδες, το μουστακάκι της. Δεν υπάρχει πια, έχει αντικατασταθεί από παιδιά από την Ασία.

Είναι και η Διεθνής Μέρα του Λευκού Μπαστούνιου που μας καλεί να ευαισθητοποιηθούμε για τα προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης. Σώθηκες, βρήκες χώρα τώρα.

Ναι ρε παιδί μου, απλώς δεν υπάρχουν πια αγρότησες. Αυτό λέω, κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι που κάνουν τις αγροτικές δουλειές είναι μετανάστες. Χάσευα πριν από λίγο και ένα πολύ ωραίο σποτ στην Αυστραλία, αντίστοιχο με αυτό που έχουν κάνει οι Γάλλοι, όπου έρχεται μία εντολή να φύγουν άμεσα όλοι οι μετανάστες και μένουν οι Αυστραλοί ξεκρέμαστοι.

Το μουστάκι στην αγρότησα ήταν από το απολαύει το φάρμακα. Έλα ρε σε τώρα, δεν το πιστεύω. Αν όντως είχε τόσα χημικά πάνω της, ας το ξύριζε και ας έβαζε και ένα aftershave σιγά τώρα.

back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Σωστά, το πρότυπο της Ελληνίδας αγρότησας η κυρία Σεμεριτσίδη, το ΠΚΠΕ. Η αγρότησα με τη Φεράρι. Τι να κάνουμε, εξελίσσονται τα πράγματα.

Kimberly πάει στη Φλόριντα. Και μ' αρέσει τώρα που έχουν εμφανιστεί τα πρώτα κομμάτια, τα πρώτα σχόλια. Εκδηλώσαμε το σεξισμό μας εις βάρος της Kimberly. Αν ήταν άντρας, δεν θα κάνει τέτοια σχόλια. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει αγάπη μου με το φίλο, έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Εδώ αποκαλύπτεται ότι ήθελε να πάρει ένα Mercedes 250 χιλιάρικα και ζητούσε από επιχειρηματίες να τσοντάρουν. Πήγαινε, έβγαζε κάτι γούστα σε νυχτερινά κέντρα και κόβε τιμολόγιο στην πρεσβεία. Αυτά δεν είναι θέμα φίλου όταν τα κριτικάρεις. Όπως επίσης και η εμφάνιση, λένε, μιλέτε για την εμφάνιση και το ντύσιμο είναι σεξιστικό. Αλλά συγγνώμη, όταν είσαι πρεσβευτής, όταν εντάσσεσαι δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που απαιτεί να τηρείς συγκεκριμένους κώδικες, ναι αγάπη μου, θα στην πούν.

μα είναι τώρα που ανοίγουν τα στόματα ότι χρωστάει σε κομμωτήρια, ναι. Τώρα βγαίνουν και τα λένε, όπως και τώρα έχουν αρχίσει να μιλάνε από την πρεσβεία, το προσωπικό.

Βέβαια εδώ θα μπορούσε να μπει και ένα ερώτημα, πώς τη δεχθήκαμε? Διότι με βάση το διπλωματικό πρωτόκολλο, όταν διορίζεις έναν πρεσβευτή, ζητείται πάντοτε και η άποψη της χώρας που θα τον υποδεχθεί. Η Κίμπερλι έβγαινε ως σχολιάστρια στο Fox News και έλεγε τους Έλληνες τεμπέληδες. Παρομοίαζε τον ελληνικό λαό με ένα σκυλί που κατουράει το χαλί. Θα μου πεις, θα πας κόντρα στον Τραμπ και στην επιλογή του.

όσον αφορά την πρεσβεία, επειδή έχω μια κάποια εικόνα, πραγματικά υπάρχει οικονομική μιζέρια, δεν κάνω πλάκα. Γι' αυτό, ας πούμε, αν μπείτε στη σελίδα της, κάνει και δημοπρασία.

Μία πουλάν κάτι γραφεία, κάτι καρέκλες, κάτι ντουλάπια, που θα μπορούσαν να τα χαρίσουν σε κανένα ίδρυμα κάπου που έχει ανάγκη. Και γενικώς υπάρχει γκρίνια στο προσωπικό για τους μισθούς και για όλα αυτά, ό,τι συμβαίνει παντού.

Τέλος πάντων, λοιπόν, ας την αποχαιρετήσουμε που πάει στη Φλόριντα, στη Φλόρινα. Κάπου πάει, κάπου από φού. Αλλά αν μη τι άλλο, ήταν και ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο αποτυπώθηκε και η αντίληψη και η αισθητική του Trump Administration, που λένε. Η αντίληψη είναι κοινική, θα κάνουμε business, θα πάρουμε, θα φάμε ό,τι μπορούμε. Και η αισθητική αποτυπώνεται καθημερινά και στις επιλογές του Προέδρου. Βλέπουμε αυτή που έβαλε εκπρόσωπο τώρα στο Λευκό Οίκο. Η οποία τη βλέπεις να βγαίνει και περιμένεις να σου πει τα προγράμματα στο στούντιο. Σεξιστικό αυτό που πες, το συγγνώμη. Για το νέο μου γράφει κάποιος που θα εκτελεί χρέη πρεσβευτή, τον Τζόσουα Χακ. Εντάξει, ναι, αυτός όντως δεν είναι και αργυρό. Μας προκύψει, μου γουστάρει αυτός κανένα μάλαμα, κανένα χαρούλι, φαντάζεσαι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Αφήνοντας ένα ερώτημα να εωρείτε, μήπως να πάρω το Βαγγέλη Ιωάννου τηλέφωνο. Μήπως σήμανε η περίφημη Tyler Time. Μήπως ναι, είναι η ώρα του Tally Dorsey.

0: Best 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Best. 92.

Α, η αγιότητα το Πάπας μια χαρά αναρρώνει μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθη για την αφαίρεση καρκινικού όγκου. Εδώ βέβαια είναι που απορείς με ποιον το συζήτησε.

περισσότερο με τους γιατρούς ή με τον ύψιστο? Πόση ώρα αφιέρωσε την κουβέντα με τους γιατρούς και πώς την προσευχή, αν δεν το μάθουμε ποτέ. Την ΑΚ δεν την είδα, παιδιά, αν και είχαμε τουλάχιστον ένα μπεστάκι. Μου λέει ότι πήγε χθες και την είδε στο Stamford Bridge. Οπότε δεν έχω άποψη, δεν ξέρω τι έγινε. Είδα κάτι τίτλους που λένε κρίμα και άδικο.

Τι άλλο παίζει σήμερα? Να έχουμε, λέει, παρέμβαση του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Όχι ρε εσύ. Προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και να μην κρυώσουμε. Ναι ρε, αλλά άμα δεν κρυώνεις έτσι και σε πετύχει ο Άδωνης, θα σου πει ότι δεν είσαι φτωχός, δεν έχεις πρόβλημα γιατί δεν κρυώνεις. Παιδιά, σας το ξαναλέω, είναι η πιο σωστή συμβουλή, πάρτε ηλεκτρική κουβέρτα. Όχι υπόστρωμα που το βάζεις στο κρεβάτι, κουβέρτα που τη ρίχνεις από πάνω σου. Κάθεσαι με αυτή στον καναπέ, καίει όσο μία λάμπα και ζεσταίνει όσο τίποτα άλλο, όσο μια αγκαλιά. Πολύ παραπάνω από μια αγκαλιά. Δηλαδή μην το σκέφτεστε, ακούστε με, κάντε το.

Ναι, φυσικά και πλένονται οι κουβέρτες. Όχι για τις κάλτσες, έκανα λάθος. Οι κάλτσες ήταν υπερβολή. Ήταν λάθος, δεν το είχα σκεφτεί καλά όταν είχα πάρει κάλτσες με μπαταρίες.

Είναι επικίνδυνη ηλεκτρική κουβέρτα. Τι λέτε καλέ? Αλλά ακόμα και αν είναι, ας πάρουμε τις πιθανότητες. Τι είναι πιο πιθανό, να αρρωστήσεις επειδή ξεπάγεσες ή να πάθεις ηλεκτροπληξία από κουβέρτα?

Αν και μπορούν να γίνουν κάτι ωραίες καταστάσεις τα Χριστούγεννα, να είσαι τυλιγμένος με την ηλεκτρική κουβέρτα δίπλα στο δέντρο που αναβοσβήνουν τα λαμπάκια. Πω, πω, τι ωραίο μπορεί να γίνει εκεί.

Ορίστε, έχω και υποστηρικτές που γράφουν ότι από τότε που τη δοκίμασαν δεν μπορούν να την αποχωριστούν. Δεν υπάρχει καλύτερο από ηλεκτρική κουβέρτα, την έχω 3 χρόνια. Τενιούλες στον καναπέ, μούρλια. Όταν τη δοκίμασα, μιλάμε, δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Κάμω, ότι εγώ περιμένω να βγάλει Apple μια ηλεκτρική κουβέρτα. Να συνδέεται και με το iPhone. Να την ανάβεις remotely από μακριά, ας πούμε, να σε περιμένει ζεστή. Παρεπιπτόντως, η Apple ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

βέβαια, αφού έχει εμάς εδώ τα κορόιδα. Ο Κυρκώστας βέβαια τα λέει αυτά ως πλυντήριο για να μην κράζουμε για τη φθηνή ενέργεια και το γκούλι όπως κάτι σεντόνια στην κατάψυξη. Δεν το έχω καταλάβει, αλλά το λέω.

Να, άλλη πολύ ωραία ιδέα. Όντως, κάποιος λέει έχει πάρει από την πεθερά του πρίκα βελέτσες. Κάνεις μια τρύπα στη μέση της βελέτσες, την περνάς από το λαιμό. Και στη λύση.

Τι λέει, η Apple έχει δύο φορές το app του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει κάποιος, αδιανόητο για την κεφαλαιοποίησή της. Όταν λέμε κεφαλαιοποίηση, εννοούμε ότι με βάση το τελευταίο κλείσιμο του χρηματιστηρίου και την τιμή της μετοχής της, η εταιρεία αξίζει τόσα. Μα ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτές οι εταιρείες θα σηκώσουν και ανάστημα απέναντι στα κράτη. Έχουν λεφτά, έχουν πια χιλιάδες κόσμος που είναι συνδεδεμένοι μαζί της. Έχουν την τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή θα πει ποια κράτη, παιδιά, εγώ με το κράτος.

Ναι, το είδα αυτή την είδηση. Συνελήφθη 54χρονη που είχε σπίτι της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Γίνεται, λέει, έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Το πώς διαβίωνε αυτή δηλαδή δεν μας προκαλεί εντύπωση. Πώς επιβίωσε.

Και τι θα τα κάνουν τώρα αυτά τα ζώα? Καλά, υποθέτω θα βγουν αγγελίες, υιοθετήστε ένα σκυλάκι, μια γατούλα. Τις κατσίκες θα τις υιοθετήσουν χασάπιδες.

Αυτό το My Name is Lucy μου θυμίζει πάντα αυτό το με λένε Poppy. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Διασκευασμένος Michael Jackson. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται, είναι πολιτικά ορθό να παίζουμε Michael Jackson. Τις προάλλες ένας ακροατής μου έστειλε ένα ορχισμένο μήνυμα στο Instagram. Λέει άκου Boy George και Culture Club στο σπίτι σου, όχι στο Best. Γιατί ο Boy George στηρίζει τη γενοκτονία στη Γάζα.

0: 92,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Best 92,6 στη δεύτερη ώρα του Citizen που διατίθεται και σε podcast. Και όσοι είστε μπροστά σε υπολογιστή, σας παρακαλώ να πάτε στο lifeo.gr και να διαβάσετε το πρώτο θέμα που είναι το άρθρο του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου. Αγαπητή Σίλια, αγαπητά μου παιδιά, λόγος παρενετικός και πένθυμος προς Έλληνες κοσμικούς. Διαβάστε το όσοι δεν το έχετε διαβάσει και τα λέμε σε λίγο επί τούτου. Αλλά τώρα διαβάστε το αν έχετε μπροστά σε υπολογιστή. Μετά θα πω περίπου και τι λέει.

Εντάξει, ελπίζω να το διαβάσετε, να το διαβάζετε τώρα αρκετοί. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα που έχω διαβάσει τελευταία. Από τα άρθρα που θέλει κάντερα για να τα γράψεις.

ξεκινάει απευθυνόμενος στη Σίλια Κρυθαριώτη και στη σχέση της με την Kimberly Guilfoyle. Έχει κάποιες κρίσεις για τις δημιουργίες της Σίλιας Κρυθαριώτη, αλλά εκεί δεν μπορώ να τις κρίνω. Γράφει για το ζεύγος Κούστα που συνδέεται με την Άννα Βύση και κάναν και πάρτι με τον Έλτον Τζον. Γράφει λοιπόν για αυτή την απροκάλυπτη επίδειξη πλούτου. Αφού λοιπόν ένας όγκος κοπριάς μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, τότε όλοι μπορούν να μολύσουν τα ένστικτά τους σαν σκυλιά, ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα. Και η υποκριτική Ευρώπη να παρακολουθεί υπολογιστική και άπραγη την επέλαση του νέου ερεύους, θάβοντας ακόμη πιο βαθιά στο ιδεολογικό της μνήμα το λείψανο του δυτικού πολιτισμού. Να την προσβάλλουν κατάμουτρα εγκληματίες και ιονοί δικτάτορες στην έδρα της και να με βγάζει κιχ, για να μην ταραχτεί οικονομίες, συμμαχίες. Οπότε κάπου, να σας δικαιολογήσω κιόλας, είμαστε όλοι και όλες και όλα παιδιά μιας εκτροχιασμένης εποχής, μπάσταρδα του Τραμπ. Μπορούμε ατιμωρητοί να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κόβουμε και να ράβουμε το αφήγημά μας όπως τις μούρες μας. Ειδικά εσείς που έχετε τα μέσα, μπορεί να είστε παμπλούτοι, αλλά να θέλετε να αγαπιέστε σαν φτωχοί. Να έχετε τρικυμία εν κρανίο, αλλά να κάνετε τους διανοούμενους. Να στάζει αίμα το σαγόνι σας, αλλά να τρέχετε σε αρτοκλασίες. Να είστε καλέσθητοι, αλλά να χορηγείτε το Met Gala. Να μην έχετε δημιουργήσει ποτέ τίποτα, αλλά να τραβάτε νυχθημερών τον κόσμο από το μανίκι επειδή παντρευτήκατε ένα πλούσιο και είναι η φιλενάδα σας η Βύση. Υπήρξαν πλούσιοι και πριν από εσάς, σε άλλες εποχές, οι οποίοι γνωρίζοντας πόσο στενή είναι για αυτούς η πύλη του επέκεινα, ήθελαν να μνημειωθούν μέσα από δωρεές, ιδρύματα, αγαθοεργίες, επιστρέφοντας στην κοινωνία ένα κλάσμα από όσα οι τύχοι, οι ικανότητες ή έστω οι απάτες τους, τους συνεχείρισαν. Είχαν μια στοιχειώδη σοβαρότητα.

Παιδιά, εδώ δεν συζητάμε για το ότι μπορεί να έχει κάποιος, αν είναι εκδότης, αν είναι πλούσιος, αν είναι ευκατάστατος. Μιλάμε για την έννοια της επίδειξης και της υπερβολής. Ασφαλώς και ο καθένας είναι ελεύθερος να ζει όπως γουστάρει, να κάνει ό,τι θέλει, να ξοδεύει τα λεφτά του όπως γουστάρει. Το θέμα είναι η έννοια της πρόκλησης. Δηλαδή, ναι, βάφτισα το παιδί μου και έκανα ένα πάρτι τρελό στη Βενετία με κάποιον άλλο διάσημο και μοιράζω φωτογραφίες με το διάσημο. Γιατί?

Ελάτε τώρα παιδιά, είναι οι άλλοι που τους χαζεύουν. Αν βάλεις μια κλειδαρότρυπα μπροστά σε κάποιον, θα σκύψει να δει. Υπάρχουν και billionaires που δεν τους ξέρει τη μάνα τους, ας πούμε. Και εδώ, ανάμεσά μας. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ξέρω έναν πολύ πολύ εκατομμυριούχο κοντά στα όρια του billionaire που κυκλοφορεί με κανονικά ρούχα, τίποτα, με τζιν δηλαδή και sneakers και... και το αυτοκίνητο που οδηγεί είναι ένα συμβατικά καλό αυτοκίνητο. Να σας το πω αλλιώς, που είναι και στον άνθρωπο και δεν έχει αυτό ιδιοτέλεια, ας πούμε, Τέλης Μιστακίδης. Billionaire. Ζήτημα να κυκλοφορούν 5-6 φωτογραφίες του. Και ο τύπος έχει πάρει τον ΠΑΟΚ.

Εκτός αν υπάρχει ένας αδήλωτος ανταγωνισμός μεταξύ των πλούσιων για το ποιος θα επιδειχθεί καλύτερα, για το ποιος δείχνει πιο ισχυρός, και αυτό δεν το γνωρίζουμε, οπότε...

Ο κ. Κώστας είναι billionaire, λέει κάποιος, αλλά το παίζει φτωχάτσα όπως ο Τράγκας στο είδωλό του. Billionaire, όχι, δεν με λες billionaire.

0: first kiss, the first time you fell in love. The first time you made love.
1: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
0: Your first time.
1: Και επιστρέφουμε τα επόμενα 10 λεπτά. Σας έλεγα χθες για το σύλλογο Ιωνά. Έχω εδώ δύο ανθρώπους που θα μας πούν περισσότερα και θα σας καλέσουν και σε ένα αγώνισμα τριάθλου στο ΑΚΑ.

0: 92,6.
1: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Στο Elle Οκτωβρίου με CoverGirl την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
13: It's easy to be in a relationship like that. It's easy. It just feels comfortable. It just feels comfortable.
0: Best. And in the deal, come on, Exe.
14: Everything's good at the end.

0: Λοιπόν, προσέξτε, χθες σας έλεγα για τη δεύτερη μου ομάδα μετά το ΜΠΑΟΚ, που είναι ο Ιωνάς, ένα σύλλογος ΑΜΕΑ που εδρεύει στο ΆΚΑ και υποστηρίζει ανθρώπους με αναπηρίες, με κολύμβηση αλλά και άλλες δραστηριότητες. Και τώρα για τα επόμενα 5-10 λεπτά έχω εδώ στο στούντιο τον άνθρωπο που είναι πίσω από τον Ιωνά, τον Γιώργο Γκούντα, ο οποίος είναι και φυσικοθεραπευτής, και έναν άλλο Γιώργο, τον Γιώργο Μπέλο, ο οποίος είναι ένας τριαθλητής που δεν βλέπει. Και αγωνίζεται με τα χρώματα του Ιωνά. Λοιπόν, κύριοι, γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στο Best. Γιώργο Γκούντα, θέλω πρώτα από σένα, ως εμπνευστής του συλλόγου, να μας πεις δύο λόγια. Τι είναι αυτός ο σύλλογος, πώς ιδρύθηκε, τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και σε ευχαριστούμε και εσένα προσωπικά, γιατί έχεις αγκαλιάσει την προσπάθεια των αθλητών.
0: Ποιος από τους δυο σας έχει κολυμπήσει στο Μεξικό? Γιατί μου το γράφει κάποιος εδώ.
1: Έχω κολυμπήσει στο Μεξικό με έναν άλλο αθλητή παλιά του συλλόγου μας, ναι, ο Χρήστο τον Κορομιλά, σε ένα αγώνα που λέγεται Ocean Man, και είχαμε κολυμπήσει στον τελικό 5 χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, πες μας λοιπόν, Γιώργο, τι είναι ο Ιωνάς και τι κάνει.
1: Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2007, ναι, από γονείς που είχαν παιδιά με κάποιες αναπηρίες, και τη συνάδελφό μου την Αγγελική την Καραγιώργου και εμένα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κατά κάποιο τρόπο και να εξελίξουμε παιδιά με αναπηρίες, και όσο κοινωνικά αλλά και κινητικά, έτσι, γιατί χρησιμοποιούμε το νερό μέσω της υδροθεραπείας, που είναι μια άσκηση στο νερό σαν την κινησιοθεραπεία, προσαρμόζουμε και ασκήσεις κολύμβησης, οπότε όσα παιδιά έρχονται και ενήλικες, προσαρμόζουμε και τα δύο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε πολλές φορές να ενεργοποιήσουμε και κινητικά τους ανθρώπους, να τους εξελίξουμε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με τη διάγνωσή τους και με την πάθησή τους.
0: Ωραία, πόσους ανθρώπους υποστηρίζει ο Ιωνάς?
1: Έχουμε περίπου στα 200 μέλη, παιδιά και ενήλικες, που παρακολουθούν το πρόγραμμα, και ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί πολύ και το αθλητικό κομμάτι, ώστε οι αθλητές να λαμβάνουν μέρος σε πανελλήνια πρωτάθλημα αμυγός ΑΜΕΑ, αλλά και γενικότερα σε δράσεις αθλητικές του ευρέου σκηνού, ας το πούμε, όπως μαραθώνι δρόμου.
0: Προχθές πήγατε στη Σπάρτη με ποδήλατα.
1: Προχθές αυτό ήταν μια έτσι συνολική προσπάθεια του Συλλόγου και των Αθλητών. Μία σκέψη που μπορεί να έχουν περάσει και 6-7 χρόνια από τότε που κάναμε αυτή την σκέψη, ώστε να διανύσουμε αυτή την απόσταση, γιατί αυτή η απόσταση είναι μία ιστορική απόσταση, η οποία διανύεται από δρομής με το Σπάρταθλο και ποδηλάτες με τη Σπαρτακιάδα. Οπότε σκεφτήκαμε και εμείς ότι θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για τους αθλητές, αλλά και σαν κοινωνικό και στο θέμα της ομαδικότητας, αλλά και με βάση τη συμπερίληψη, να συμπεριληφθούν και αθλητές με αναπηρία, για να διανύσουν αυτή την απόσταση. Και γι' αυτό το λόγο αυτό όλο θα γυριστεί και θα διαμορφωθεί ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει εκπαιδευτικό, θα έχει αθλητικό και ιστορικό, αλλά και κοινωνικό αντίκτυπο. Και αυτό θα ονομάζεται Ένας Δρόμος για Όλους, ακριβώς γι' αυτό, γιατί όπως λέμε, Ένας Δρόμος για Όλους το ντοκιμαντέρ, ο δρόμος για τη συμπερίληψη.
0: Ωραία, αυτό που θέλω να μου πεις, Γιώργο, είναι, ασχολείσαι τόσα χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχεις μάθει?
1: Έχω μάθει ότι ποτέ δεν χρειάζεται να παρατήσεις κάτι στη ζωή σου. Συνέχεια να παλεύεις για αυτό που ήδη έχεις. Και η καθημερινή προσπάθεια είναι το σημαντικότερο για όλους μας, αλλά και να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα θέματα κοιτώντας πάντα μπροστά για να μπορέσουμε να βρούμε και γρήγορα τις λύσεις, γιατί το ουσιαστικό αυτό είναι. Όταν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο στη ζωή ενός ανθρώπου, μια αναπηρία, το βασικότερο είναι να μπορέσει να ενταχθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και σε αυτό το τομέα βοηθάνε οι σύλλογοι, όπως είναι και ο δικός μας, ώστε οι άνθρωποι να ξαναβρούν τις δυνάμεις τους και να προσαρμόσουν τον νέο τρόπο ζωής τους στην καθημερινότητα, και πάνω απ' όλα βασικά, και είναι σημαντικό η ενίσχυση της κοινωνίας μας από όλους μας. Και έτσι εμείς κάνουμε και κάποιες δράσεις σε σχολεία και παρουσιάζουμε τον τρόπο που οι αθλητές και οι άνθρωποι με αναπηρία και τις ανάγκες τους, και ταυτόχρονα δείχνουμε και στους μικρούς μαθητές, που αυτό πιστεύω τους μένει, το να σεβόμαστε, το να μην παρκάρουμε στις θέσεις πάρκινγκ που αφορούν ανθρώπους με αναπηρίες. Και όλα αυτά τα οποία μένουν στο υποσυνείδητο, ειδικά των μικρών μαθητών, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε ώστε και η κοινωνία μας να εξελίσσεται έτσι. Βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι που λέμε.
0: Λοιπόν, πριν πάω στο Γιώργο τον Μπέλο, θέλω να μου πεις τι θα γίνει την Κυριακή στο ΆΚΑ και ποιοι μπορεί να έρθουν.
1: Ο σύλλογος μας δημιουργεί δράσεις ώστε να μπορεί να υπάρχουν έσοδα και να υπάρχει μια συγκομιδή εσόδων για να καλύπτει τα έξοδά του, γιατί όπως και υπάρχουν έξοδα πάγια και ενίκια που πρέπει να καλύπτονται, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε.
0: Αυτά είναι αυτονόητα. Ναι, παίζουν την Κυριακή
1: να μπορεί, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να του παρέχουμε κάτι για να ευχαριστηθεί, και έχουμε δημιουργήσει ένα αγώνα τριάθλου γιατί μας αρέσει σε όλους την ομάδα και στους αθλητές μας το τριάθλο, και σκεφτήκαμε ότι είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν ωραίο αγώνα μέσα στο ΆΚΑ και ξεχωριστό, γιατί είμαστε ο μοναδικός σύλλογος, αλλά και το φορμάτ του αγώνα είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν το κάνει. Υπάρχουν πολλοί αγώνες τριάθλου, αλλά εμείς έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε έναν αγώνα τριάθλου που το δημιουργούσαμε μόνο εμείς. Δεν είναι σκέψη δικιά μας, το έχουμε δει στο εξωτερικό και το προσαρμόζουμε στα ελληνικά δεδομένα.
0: Okay. Ο κόσμος που ακούει μπορεί να έρθει να λάβει μέρος και τι θα κάνει?
1: Μπορεί να μπει στη σελίδα μας ή στο Instagram και να βρει πώς μπορεί να δηλωθεί.
0: Να πες τη σελίδα.
1: Όσοι τρέχουν.
0: Ιωνάς ο ΆΚΑ.
1: Ιωνάς.events είναι το Instagram, και το Ιωνάς 2007, όπου εκεί μπορεί να ενημερώνεται για τις δράσεις μας, αλλά ταυτόχρονα να δει και για το συγκεκριμένο.
0: Ωραία,
1: αγώνα.
0: Λοιπόν, τι ώρα πρέπει να έρθουν στο ΆΚΑ ώστε θέλουν να λάβουν μέρος και πόσο θα τους κοστίσει?
1: Υπάρχουν διάφορες αποστάσεις που μπορεί κάποιος να λάβει μέρος. Πρέπει να μπουν στο σύλλογο και να μπουν στην πλατφόρμα των εγγραφών που έχει όλες τις πληροφορίες, γιατί είναι πάρα πολλά τώρα και δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, θέλω να πάω στον Γιώργο Μπέλο. Γιώργο, είσαι ένας αθλητής, ένας τριαθλητής που δεν βλέπει. Τι σου έχει προσφέρει ο αθλητισμός και όλο αυτό που κάνεις?
2: Γεια σας και από μένα. Ο αθλητισμός μου είχε αλλάξει όλη τη ζωή. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό, ούτε γνώριζα για τους ανθρώπους με αναπηρίες, τις δυνατότητες και τις λύσεις που έχουν. Και το 2020 που ένας άλλος συναθλητής μας, ο Δημήτρης Λίτσος, με έφερε στο σύλλογο και γνώρισα τον Γιώργο, από τότε έγινε μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μου προς το καλύτερο. Κάνω πράγματα που ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να τα κάνω, όπως ο Γιώργος εδώ με έμαθε να κολυμπάω. Ήξερα μόνο να επιπλέω στη θάλασσα. Ναι. Και με έμαθε τώρα να κολυμπάω και πήραμε μέρος στο Half Ironman, και μεθαύριο πάλι έχουμε Half Ironman. Και είναι φοβερά πράγματα αυτά που μου έδειξε τον τρόπο να έχω πίστη, δύναμη, θέληση να καταφέρω να φτάσω στο στόχο μου.
0: Γιώργο, πόσο δύσκολη είναι η ζωή ενός ανθρώπου που δεν βλέπει στην Ελλάδα?
2: Είναι αρκετά δύσκολη στην καθημερινότητα στις μετακινήσεις. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι δρόμοι προσβάσιμοι και τα μέσα. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά και με προσοχή καταφέρουμε να φτάσουμε στο προορισμό μας. Όλοι έχουμε πέσει και εγώ έχω πέσει στον δρόμο, ξανασηκωθεί, δεν το βάζουμε κάτω. Συμβαίνουν αυτά, συνεχίζουμε πάλι όμως.
0: Αυτό λέω, θα ήθελες λίγο να περιγράψεις την καθημερινότητά σου, ενώ τις δυσκολίες που βρίσκεις και πώς κινείσαι?
2: Οι δυσκολίες, ας αναφερθώ στη χθεσινή μέρα που ήταν βροχερή.
0: Σωστά.
2: Δεν βρέχεις από τον καιρό γιατί κρατάς ομπρέλα, βρέχεις τα αυτοκίνητα που σε βρέχουν. Να περπατάς στον δρόμο τώρα και να περνάει τα μάξι δίπλα σου και να σε βρέχει.
0: Είσαι με μπαστούνι, κινείσαι με μπαστούνι?
2: Κινούμαι με μπαστούνι καθημερινά. Όπου υπάρχει οδηγός είμαι πάνω στον οδηγό. Αλλά όταν δεν υπάρχει οδηγός στη διαδρομή μου, θα πρέπει να πηγαίνω τείχο-τείχο ή να βρίσκω τα σταθερά σημεία που μου έχουν μάθει για να μπορώ να προσανατολιστώ και να μην χάνω τον προσανατολισμό μου.
0: Αυτό βέβαια είναι μια ικανότητα που την αναπτύσσει σταδιακά, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι εύκολο δηλαδή.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ο οργανισμός έχει τέτοιες άμυνες που δεν ελέγχονται. Οι αισθήσεις μας είναι τόσο αυξημένες, ειδικά η ακοή, η όσφρηση, ακόμα και το τι πατάμε κάτω, το καταλαβαίνουμε με το παραμικρό. Και μας βοηθάει να κινούμαστε.
0: Κοίταξε, τώρα εδώ μου γράφει Χαρά από το Lara Dog Guide ότι μπορούν να σου παρέχουν ένα σκύλο οδηγό, ένα λαμπρατόρ, να έρθει σε επαφή μαζί τους.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ωραία, ναι, θα σημειώσεις από...
1: Έχει άγρια παιδιά ο Γιώργος, θα καβαλάνε.
2: Θα το συζητήσω πρώτα στο σπίτι.
0: Σωστά, ναι, γιατί δεν είναι και...
2: Είμαι τρίτεκνος.
0: Ναι.
2: Και τώρα τρία παιδιά και ένα σκυλί στο σπίτι. Για μένα βέβαια είναι πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση και ασφάλεια και ταχύτητα. Αλλά θα το συζητήσουμε πρώτα γιατί τα παιδιά είναι μικρά ακόμα. Και θα το δουν σαν παιχνίδι.
0: Πες μου και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος που δεν βλέπει, τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, πώς τον ξοδεύει?
2: Τον ελεύθερο χρόνο, αφού τελειώσω από τον Ιωνά της προπονής και επιστρέψω στο σπίτι, θα βοηθήσω όσο μπορώ τα παιδιά στα μαθήματά τους. Και μετά από εκεί και πέρα χρησιμοποιώ την τεχνολογία να ακούσω μουσική, να διαβάσω τα email μου, τα μηνύματά μου.
1: Να πω κιόλας εδώ, γιατί ο Γιώργος, φανταστείτε ότι κάθε μέρα κάνει ένα αγώνα, γιατί έρχεται, μένει στο Καματερό και παίρνει λεωφορείο από το σπίτι του, κατεβαίνει στον Προαστιακό, έρχεται στην Ερατζιώτισσα και μετά ξαναπαίρνει το τρένο για να έρθει στην Ειρήνη και κάποιες φορές στο ΆΚΑ, άμα βρέχει, άμα έχουν κάποια live, κάποια αυτά ή τώρα που κάνουν διάφορα έργα, φανταστείτε πόσο ταλαιπωρείται. Και παλιότερα δεν υπήρχε οδηγός που συνέδε το τρένο με το ΆΚΑ.
0: Εννοείς οδηγός, εννοείς κάτω στο, ναι, στο έδαφος. Ναι.
1: Και έχουμε ένα βίντεο με ένα προηγούμενο μας αθλητή, ο οποίος έβρισκε κάτι δέντρα, κάτι παρτέρια για να μπορέσει να βρει. Μετά, αφού μιλήσαμε και με το διευθυντή, γιατί είναι και άνθρωπος που βοηθάει, που μιλάει, που ενημερώνεται, που τον ενδιαφέρει και το ΆΚΑ γενικά, πήρε την πρωτοβουλία, έκανε οδηγό τυφλών και μπορείς να έρθεις από το σταθμό κατευθείαν μέσα στο ΆΚΑ. Μέσα στο ΆΚΑ υπάρχει μια καλή έτσι υποδομή. Αλλά πολλές φορές και ο Γιώργος δυσκολεύεται.
0: Εγώ χθες, Γιώργο Γκούντα, έλεγα εδώ στον κόσμο πως μου έκανε εντύπωση οι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί στην πισίνα και δουλεύουν με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, επειδή τους παρατηρούσα χθες, η υπομονή, ο επαγγελματισμός, η αγάπη που δείχνεται για αυτούς τους ανθρώπους. Το οποίο δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, και πάνω απ' όλα είναι και ένα επάγγελμα που έχουμε διαλέξει να κάνουμε ίδιοι, έτσι. Οπότε, από τη στιγμή που το έχεις διαλέξει και το καλλιεργείς, αυτό το πράγμα σε βάζει και σε ένα στόχο και σε ένα τον ίδιο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται εσύ να τον μάθεις, να το εξυπηρετείτε, να δυναμώσει, να είσαι αδιάφορος και να μην θες να προοδεύσει. Είναι στοιχείο της δουλειάς μας, οπότε όσο μπορούμε περισσότερο βάζουμε τον εαυτό μας, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτόμαστε πολλές φορές, γιατί πολλές πατέντες, ας το πούμε, που βγαίνουν, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αναπηρίες, έχουν βγει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρατηρήσει τον τρόπο που περπατάνε, τον τρόπο που πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε με βάση αυτό σκεφτόμαστε και διάφορα ή πατέντες ή τρόπους, ούτως ώστε να διευκολύνουμε το δρόμο και την κίνησή τους, τη μετακίνησή τους, τα πάντα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, αν κάποιος, να τώρα ας πούμε ο Θανάσης από την Κόντι Σουίτ, λέει ότι προσφέρουν στον Ιωνά υπηρεσίες για ανάπτυξη λογισμικού και website, θα σου δώσω τα στοιχεία.
1: Ωραία, για να είναι φανταστικό υπόψη. Αυτό, έχουμε, ναι, ένα website, αλλά σίγουρα και όποιος μπορέσει έτσι λίγο να μας το ενημερώσει και να δώσει ένα χέρι, είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό, έτσι γενικά, που οι άνθρωποι ακούγοντας αυτό που λέμε τώρα προσφέρονται.
0: Εντάξει, ναι, θα σου δώσω τα στοιχεία. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει τον Ιωνά, τι χρειάζεται?
1: υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί κάποιος να μπει έτσι στην ομάδα ενεργά, είτε θελοντικά, ας πούμε στον αγώνα μεθαύριο μπορεί κάποιος να βοηθήσει, είτε
0: να είναι συνοδός κάποιου,
1: όχι συνοδός, αλλά και στον αγώνα μπορεί να χρειαστεί να είναι σε ένα σημείο, να κατευθύνει τους αθλητές, γιατί αυτός ο αγώνας που κάνουμε απευθύνεται έτσι σε τυπικούς αθλητές για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα, άμα είναι κάποια εταιρεία, μπορεί να μας προσφέρει προϊόντα, μπορεί κάποιος να μας αγοράσει ένα ποδήλατο, ας πούμε, γιατί φανταστείτε ότι τα ειδικά ποδήλατα που χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε αυτή τη δράση, τα 155 μίλια που λέμε, φανταστείτε ότι μπορεί ένα ποδήλατο να κοστίσει και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ. Συν τα σέρβις, συν διάφορου τροχή, τα λάστιχα, όλα αυτά είναι έξοδα τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι γενικότερα και εταιρείες μας βοηθάνε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ και να τους πω κιόλας, γιατί θα ξεχάσω κάποιον και δεν θέλω. Θέλω να τους ευχαριστήσουμε όλους, γιατί και ειδικά τώρα πρόσφατα που δημιουργήσαμε και αυτή τη δράση, ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι και εταιρείες έτσι, και μας έδωσαν αυτή την όθηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι πραγματικότητα.
0: Πολύ ωραία, και να πούμε ότι και την επόμενη χρονιά θα υπάρξει και ένα πάρτι από το Best για τον Ιωνά με τους DJ του Best. Λοιπόν,
1: αυτό το κανόνισες εσύ, οπότε...
0: Έλα, σταματάμε αυτό. Να, κάποιος ρωτάει αν χρειάζεστε ποδηλάτες για τάντεμ, για διπλό ποδήλατο.
1: Εντάξει, όποιοι θέλουν μπορούν να μας ψάξουν στο Instagram, να μας στείλουν μήνυμα, και στο τηλέφωνο μου κιόλας μπορούμε, ούτως ώστε να τον φέρουμε σε επαφή με τη γραμματεία μας για να κρατάμε ένα αρχείο, και αν όποτε χρειαστούμε και μπορούν και οι άνθρωποι να έρθουν να δούνε και να κάνουμε μια συζήτηση, να το κάνουμε. Να πω το τηλέφωνο?
0: Όχι, μην το πεις στον αέρα. Μπορούν, ναι, στο Instagram ή στο...
1: Ιωνάς.events, Ιωνάς 2007, και Γκούντας, ξέρω εγώ, Φύζιο, όποιος θέλει.
0: Ωραία, λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει στο ΆΚΑ, τι ώρα πρέπει να είναι εκεί? 8?
1: 8 ξεκινάει η πρώτη εκκίνηση. Όποιος θέλει να έρθει σαν παρατηρητής, έτσι να δει θεατής, μπορεί. Μετά τις 8 θα υπάρχει συνεχόμενη δράση, γιατί υπάρχουν διάφορα αγωνίσματα και θα έχει συνέχεια, ας πούμε, αγώνες που θα μπορεί να δει.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για αυτό που κάνετε. Καλή επιτυχία την Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε. Και είπες εσύ ότι θα έρθεις να κάνεις και μία ομαδικό, θα κάνεις το κολύμπι.
0: Ναι, αφού έχω όμως πρόβλημα τραυματισμού.
1: Θα το αναλάβει το φυσικό θεραπευτή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Αυτά λοιπόν με τον Ιωνά.
1: Art Ensemble of Chicago.
0: Και θυμίζω απλώς ότι και έχει τη σημασία του
1: Jimmy.
0: Ότι αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, δεν δέχονται προσφορές, να πας να δώσεις χρήματα δηλαδή.
1: Ghetto Barbieri.
0: Αν μπορείς με δουλειά ή με... είσαι είδος.
1: Blakey.

0: Jobim, Ivan Lins.
1: Ναι, αυτό θα είναι πάρτι του Best. Καλά να είμαστε που θα εμφανιστώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα.

έκλεισε ανθρώπινα και τρυφερά εκπομπή, χωρίς παιδί και χαρά σήμερα, τι να κάνουμε. Αλλά και αύριο μέρα είναι, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: The yellow phone on the wall started ringing. Hello, he said.
1: Choose music. Choose best.
0: He saw that the sky was noticeably darker than usual.
1: Έναν δύο κόμμα έξι.
2: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
5: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Concept Party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

0: estet.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 90,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Το Suprantin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprantin Immunity και Suprantin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprantin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
10: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
9: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
10: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
11: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
12: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
0: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Στο Elle Οκτωβρίου με CoverGirl την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν. Μέρη Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.

0: 92,6.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Best. 92,6.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Είναι περίπου 8 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Εδώ θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Παρέα μας και σήμερα, κάθε μέρα, η Αλβιάλ. Έρχονται σιγά σιγά τα κρύα και η ζέστη δεν διατηρείται με τίποτα, εκτός κι αν έχεις κουφώματα Αλβιάλ. Με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω. Και βέβαια τον λογαριασμό σε πολύ πιο φυσιολογικά επίπεδα. Με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.

Αυτή είναι η Youth Valley. Ένα σχήμα που σχηματίστηκε εδώ στην Αθήνα πριν από λίγα χρόνια, το 2019. Το ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 2020, ένα EP με τίτλο το όνομά τους Youth Valley. 3 χρόνια αργότερα κυκλοφορούν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, ενώ πριν από ελάχιστες μέρες κυκλοφόρησαν και το δεύτερο, από το οποίο ακούσαμε το Sunday or Monday. Η Youth Valley, την παραγωγή υπογράφουν ο Άλεξ Μπολπάσης και ο Τζόζεφ Πάουελ. Ενώ το νέο τους άλμπουμ έχει τον τίτλο As Passive Aggressive As It Gets.

let's imagine the future.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Best.

Ήταν εκείνος ο χαρακτηριστικός ήχος των αρχών της δεκαετίας του 70 προς τα μέσα της. Ενώ τεράστια άνθηση γνώριζε την περίοδο εκείνη και η progressive rock. Ένα από τα χαρακτηριστικά συγκροτήματα εκείνης της περίοδου. Ήταν και η Pavlov's Dog. Γιατί τους αναφέρουμε? Γιατί χθες διαβάσαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον τραγουδιστή και ιδρυτή του συγκροτήματος, για τον David Surkamp, για τον θάνατό του σε ηλικία 73 ετών. Σχηματίστηκαν στο Μιζούρι, επίσης στις αρχές της δεκαετίας του 70, και το πιο χαρακτηριστικό της μπάντας δεν ήταν άλλο

Από την σχεδόν εξωγήινη φωνή του Surkamp. Και τι δεν είχαν πει για εκείνη τη φωνή. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε τα social και βριζόμαστε μεταξύ μας. Τότε τα διαβάζαμε σε περιοδικά. Αστική θρύλη της εποχής, ότι δήθεν είχε κάνει χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, ή ότι η μπάντα κουβαλούσε πάντα μαζί της στις live εμφανίσεις, αλλά και στο στούντιο προφανώς, φιάλες γεμάτες με ήλιον για να τις εισπνέει.

τραγουδιστής του Τζούλια, ο τραγουδιστής του Late November, και τα δύο από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος μας άφησε χθες.

26 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Blondie. High Noon ο τίτλος του. Θα περιέχει και αυτό εδώ. Spectralize.

αναλογιστής σου έχει πει ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση, τότε αξίζει να το ψάξεις λίγο. Και ιδιαίτερα την εφαρμογή ES1Go της Entersoft One. Η πιο εύχρηστη, η πιο αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση. Κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

0: 96.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή, ο Γίγου 9.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Best 92,6. Choose music.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι 13 περίπου λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Time after time και μαζί έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος και μαζί μας η LVL. Παίρνετε κάτι τόσο καθημερινό όσο είναι ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία, σε σύγχρονη προηγμένη τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
3: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
2: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
4: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
2: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
5: Flying Horses, η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Queen G. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Best 92,6.
16: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Εδώ και πάλι περίπου 19 λεπτά πλέον πριν από τις 6. Πάντα στον Best, στους 92,6. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Αυτά από εμάς για σήμερα. Εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Και έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
5: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

Έχουμε το μουσικό throwback της Πέμπτης, παλιότερα πολύ αγαπημένα, στάση το 2002, έτσι ξεκινάμε. Ο Paul Oakenfold θα συνεργαστεί με τον συνθέτη Clint Mansell και το κουάρτετ των χόρδων Kronos Quartet για το Zoo York εδώ. 9 έπειτα από τις 6 απόγευμα Πέμπτη στον Best, καλησπέρες. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα για την κίνηση. Μέχρι τις 8 παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

από τις μεγάλες μας αδυναμίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Everything But A Girl σαν ντουετάκι πραγματοποιούν επιλεγμένες ζωντανές εμφανίσεις σε χώρους του Λονδίνου. Κυκλοφόρησαν κενές deluxe CD επανεκδόσεις. Δύο από τα άλμπουμ τους κυκλοφόρησαν σε αυτή τη μορφή. Μπέστε neodiox.gr, το site μας. Γεια σου Βαγγέλη, σε διαβάζω. Τα Γιάννα μας κάνουν παρέα, Νέα Φιλαδέλφια. Εγάλεο πρώτος καλησπέρας από εκεί. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook. Ηλιόλουστο το Αμβούργο. Τον ίδιο καιρό έχουμε. Εμείς μάλλον με καλύτερη θερμοκρασία. Best Radio 926 μας βρίσκεται έτσι στο Instagram.

σκηνοθετεί ο David Fincher το βίντεο κλιπ. Αν το θυμάστε, δεν εμφανίζεται ο George Michael στο βίντεο, αλλά στη θέση του κορυφαία σούπερ μόντελ της εποχής. Νούμερο 8 στα τσάρ της εποχής, με τα καλύτερα κομμάτια στην Αμερική. Νούμερο 28 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 1 στον Καναδά. Στα 90's, 1990, κολυμβητήριο Χαϊδαρίου στην παρέα. Αγαπημένοι Δημοσθένης και Γιώργος μας ακούν στο Βερολίνο, Λουξεμβούργο, με ομίχλητο πρωίλιο το απόγευμα. Χαιρετίσματα και σε εσάς. Αύγουστο του 1990, ένα κομμάτι που συνδυάζει house funk disco, λίγο hip hop, indie light. Έτσι θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: FM.gr. Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ώσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
12: Hello. It's really hard this one, no? Like. Okay.
13: Best 92,6.
12: I know. I'm getting drunk alone in the bathroom, it's not good.

Ήταν καταπληκτικό άλμπουμ το Strange Cargo 3 του William Orbit 1993. Μέσα από εκεί ίσως το πιο γνωστό και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του, στα φωνητικά η Beth Orton συνυπογράφει και τους στίχους μαζί με τον Orbit. Έγιναν και μερικά πολύ καλά remix πάνω στο κομμάτι και είχε και τεράστια απήχηση στην club σκηνή στις αρχές των 90s. Ο William Orbit, ο οποίος δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι πέρασε στην άλλη διάσταση.

Γεια σας και στην Ασμύρνη. Δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα το remix εδώ που ξεκίνησε, αλλά το ανακαλύψαμε πρόσφατα και μας άρεσε πολύ.

Την original εκτέλεση θα συστηθεί στο ευρύτερο ακροατήριο ΣΥΛ στα τέλη του 1990, η πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, νούμερο 2 στα τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπήκε και στο top 10 στην Αμερική. Μακρινό Μόντρελ συντονισμένο, η βροχερή Λευκοσία μας ακούει, τα φιλιά μας να στείλουμε στη Βαρκελόνη. Το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Devotion πίσω στο 2012 θα βρεθεί στην 5η θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο, το πιο εμπορικό μέσα από εκεί single, το Wildest Moments. Αυτό έχει γενέθλια σήμερα η Jessie Ware και κλείνει τα 42.

Υπάρχουν 15 κομμάτια ανάμεσα τους και ένα ελληνικό, αρκετά ψαγμένο βέβαια, το οποίο έχουν ως sample εδώ στο Time is the Enemy του Quantic. Η Λιέγη μας ακούει, καλησπέρα στο καφέ κόπτο μας, το χαίρι είναι συντονισμένο, δωράκι βιβλίο, ναι, δεύτερη ώρα. Θα φτάσουμε στις 7 και επιστρέφουμε.

0: 102,6.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
2: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
3: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνο.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
3: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
2: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
3: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built.
3: Best and the view, como exe.
2: Don't care what color you are. Thank you.
4: I wanna give you devotion. I wanna give you devotion.

Metal του 1990 θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στις δύο χώρες θα γίνει τεράστια κλαμπ επιτυχία νούμερο 1 και στην Ελλάδα και στο Billboard Hot Dance Club Play της Αμερικής, νούμερο 2 στο UK. I Wanna Give You Devotion με τα φανταστικά φωνητικά της Sharon DeClark. Το MTV Dance θα το κατατάξει στο νούμερο 32 στη λίστα με τα 100 μεγαλύτερα Dance Anthems των 90s. 8-7 από τις 7 απόγευμα, 5 στον Best. Βέμου σκο throwback. Μέχρι τις 8 παρά στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Ιούλιο του 1992, εκεί θα γίνει η στάση. Captain Hollywood Project. Με αυτό το κομμάτι λοιπόν προώθησαν το εμβληματικό τους άλμπουμ Love is not sex, ένας από τους μεγαλύτερους ύμνους της Eurodance Trance των 90s. Νούμερο 1 στη Γερμανία, αλλά έγινε και τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Την προηγούμενη εβδομάδα απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας στην Καναδή ποιήτρια, μεταφράστρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της. Βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη και σήμερα θα σας κάνουμε δώρο την αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Ένα έργο που είναι μυθιστόρημα και ποίημα μαζί. Ιδιοφυής αναδημιουργία ενός αρχαιοελληνικού μύθου και υπέροχη σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης. Ο Γυριώνης λοιπόν, νεαρό αγόρι και ταυτόχρονα κόκκινο φτερό, το τέρας ξεδιπλώνει τη βασανισμένη του ψυχή σε μια συγκινητική αυτοβιογραφία που ξεκινά από την ηλικία των 5 του χρόνων. Μεγαλώντας δραπετεύει από τη ζωή με το βίο αδελφό του και το ιστορική με έναν ίκανη τον προστατεύσει τη μητέρα του. Και θα βρει παρηγοριά πίσω από το φακό της φωτογραφικής του μηχανής. Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο ενός καλλιτέχνη, αλλά και η περιπετειώδης πορεία του προς την αυτογνωσία. Δύο αντίτυπα δωράκια για να διαβάσετε Αν Κάρσον, αυτοβιογραφία του Κόκκινου, εκδόσεις Πατάκη, mybestofbooks@gmail.com, στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

Συμφωνούμε σε όλα. Η Πέμπτη είναι για τις αναμνήσεις. Νούμερο ένα και αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα επίσημα single chart της εποχής. Dorothy D. Fearon στα φωνητικά, στο original όλα αυτά, γιατί εμείς ακούσαμε ένα από τα αγαπημένα μας remix. Ένα χρόνο αργότερα η ηθοποιός Betty Midler θα κυκλοφορήσει το 8ο της άλμπουμ. Με κομμάτι μέσα από εκεί θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα. Τα ξαναλέμε μετά.

0: Best 92,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Teams other people accomplish. Perhaps that's one of the things in this story that really does inspire me is because thematically it reinforces.
0: Best. NW. 6.
10: We're all in this together.

μέσα από το πρώτο άλμπουμ, τον Enigma. Πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του 1991. Το Mea Culpa. Με sample αρκετά στη μουσική παραγωγή του Κρετού ξεχωρίζει η χρήση, όπως διαβάζουμε, παραδοσιακών γρηγοριανών μελών. Το single έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ εμείς ακούμε ένα mashup, μας αρέσει πολύ. Τεράστια επιτυχία στα chart και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπήρξε η απορία από το πρωί γιατί η Πέμπτη λέγεται Throwback Thursday. Καθιερώθηκε λοιπόν ως Παγκόσμια ημέρα νοσταλγίας στα social media. Έτσι ξεκίνησε και μας έμεινε λόγω της παρήχησης του γράμματος θήτα, γιατί ο συνδυασμός των δύο λέξεων ακούγεται πολύ εύηχος. Η ιδέα ξεκίνησε το 2006, τον Ιανουάριο, από τον σκητσογράφο Saxton Moore, που ανέβασε ένα post στο blog του και είχε τίτλο Throwback Thursday και έβαζε επανασχεδιασμένα κλασικά καρτούν από τα παιδικά του χρόνια. Μήνες αργότερα, ένας ιδρυτής δημοφιλού site για αθλητικά παπούτσια έψαχνε όνομα και ήθελε να παρουσιάσει παλιά κλασικά μπασκετικά αθλητικά και του άρεσε πάρα πολύ το Throwback Thursday. Από το 2007 και έπειτα θα περάσει στα social media, αρχικά στο Twitter και θα γνωρίσει την έκρηξη στο Instagram. Υπάρχει και συντόμευση την BT. Θυμηθούμε και αυτό. Αντί για γρηγοριανούς ψαλμούς, έχει παραδοσιακά φωνητικά από τα νησιά του Σολομώντα. Ταξίδι ολόκληρο.

στη σκιά της τεράστιας επιτυχίας που γνώρισε το κομμάτι Silence στον Delirium. Εδώ το πιο αγαπημένο μας. Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Κάντε τις Πέμπτες πιο όμορφες. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα τα πούμε αύριο. Απογευματάκι, για χαρά.

0: 92,6.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
2: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
3: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
4: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
5: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
0: Best. 92,6.
8: Good cry.
7: Your best will become better than it used to be.

8 λεπτά μετά τις 8. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Στον αέρα του Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας αυτό το άκρος του θεδοπόρινο βράδυ. Πάρε θα πάμε για την επόμενη ώρα.

Και βεβαίως πέμπτη μέρα throwback. Θα γυρίσουμε το χρόνο μπρος πίσω όπως μας αρέσει να κάνουμε.

Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media. Για να κάνουμε αυτή την ώρα καλύτερη με μουσική. Έτσι και να θυμίσει και κάτι ίσως από εκείνες τις παλιές κασέτες που κρατάμε ακόμη στο σιρτάρι.

Slow Dive Kisses σε ένα remix του Daniel Avery. Το περιμένουμε και στη χώρα μας με την καινούργια χρονιά. Στα πλαίσια του Plisken Festival φυσικά.

ακούσεις το πιο όμορφο κομμάτι των Stereo Nova. Αλλά εντάξει, προσωπικές γνώμες είναι αυτά. Σκεφτείτε ωστόσο εκεί πίσω στα 90's ένα ελληνικό κομμάτι με τη φωνή της Πόπης Αστεριάδη, μιας ερμηνεύτριας που μέχρι τότε έκανε καριέρα στις Μπουάτ. Με αυτό το υπέροχο beat από κάτω. Πόσο πρωτοποριακό ήταν και πόσο παραμένει ακόμη.

Εννοείται, μας αρέσουν Στερεονόβα, ο πρώτος τους δίσκος εκεί όπου ήταν και ο εξώστης. Παραμένει ορόσημο. Κατά τα άλλα, πολύ σινεμά έχουμε τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζει άλλωστε και η γιορτή του σινεμά. Επιστρέφει την 5η 29 Οκτωβρίου με εισιτήριο 3 ευρώ. Πολλές και διάφορες ταινίες που θα προβληθούν για όλα τα γούστα. Σε πάρα πολλούς κινηματογράφους της χώρας.

και μιας και μας γράφετε ότι σας αρέσει έτσι αυτό το ύφος, πάμε να κλείσουμε κάπως έτσι αυτό το ημίωρο. Με επιστροφή στο παρόν αυτή τη φορά. Τους ολοκένεργους και ήδη πολύ αγαπημένους Bicep με το Air.

0: 92,6. Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
1: Flying Horses, η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Queen G. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα. Step into my organic. Estet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

Επιστροφή με DJ Crash. Τον περιμένουμε στη χώρα μας την 3η 20 Οκτωβρίου. Μας είχε επισκεφτεί και την περασμένη χρονιά, μας είχε πει ότι θα είναι τελευταία περιοδία. Ευτυχώς άλλαξε γνώμη. Έρχεται και με καινούριο δίσκο, αρκετά πειραματικό. Όχι τόσο κοντά στα συνηθισμένα του. Εμείς γυρίσαμε πίσω στα τέλη των 90's, στο Final Home, την εκδοχή μεταφωνητικά. Η Βασιλική Πανδουλιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε γιατί οφείλουμε καλησπέρες.

Να στείλουμε καλησπέρες λοιπόν. Παιανία, Τίνος, καλησπέρες στον Γκίζη. Γεια σας κύριε Χριστό. Γάλλιο, Τρίπολη, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Αμβούργο, πάντα στην παρέα. Καλησπέρες στη Μύκονο, το Αίγιο.

φυσικά σε όσους είστε στο δρόμο, για επιστροφή, για δουλειά. Σε όσους είστε στη δουλειά. Και από δεσμό Σεβεθάκη στο στενότερο συνεργάτη του, στον Τρίκη. Αξίζει να ακούσετε και το νέο του δίσκο.

Και άλλη νέα μουσική έρχεται, καθώς Ρόμπιν και με κατοκενώνουν δυνάμεις για ένα νέο remix. Ένα διπλό remix release που γεφυρώνει την πρωτοποριακή ηλεκτρονική σκηνή με τη σύγχρονη pop. Ατέρια στα εκ πρώτης όψης. Θα περιλαμβάνει το Expression on Your Face σε Ρόμπιν remix και το Fembot με Talk remix. Και εμείς αναμένουμε να το ακούσουμε.

Ενώ και οι Blondie επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια. Και συνεργασία με τον Johnny Marr, από ό,τι επίσης πληροφορούμαστε.

πολύ αγαπημένη διασκευή στο Everything in its Right Place, στον Radiohead. Θα πάμε ξανά το χρόνο πίσω. Αυτή τη φορά στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000. Θα ρίξουμε λίγο τους τόνους και θα πάμε να συναντήσουμε τους Archive. Σε ένα κομμάτι που είναι από αυτά τα μεγάλα, τα χορταστικά, μέσα από το Controlling Crowds.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας για την προηγούμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 8.

0: 101,6.
1: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice.
5: Έχω να μάρει μπαλαλάκια. Έχω να μάρει σε λάκια. Είναι πάνω να δεις τα κοινό. Μπαλάσι.
4: And now that she feels good. She's even better than she was in Bangladesh.
0: Best. 92,6.
6: No one is illegal.

0: Ζωντανά στην Αθήνα, το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: It's like the whole world has gone mad.
4: Best.
3: I saw you in a dream again.
5: We, the music.

0: CR.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
0: Flying Horses, η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Παρασκευή το Flying Horses υποδέχεται την Queen G. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
2: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
3: Best 92.6.
4: We have a moment when we can change our world.
5: Be active.
2: What happens next is up to every one of us.

Πολύ θόρυβος, ε. Αλλά με στυλ. Νέλιν Κόρτζ, ο παραγωγός. Εδώ είμαστε, 12 μετά τις 11, μπέστε 92,6. Βράδυ Πέμπτης, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ωραία ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Αλλά έρχονται πάλι οι βροχές προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή όπου να είναι. Εμείς εδώ με τις μουσικές μας μέχρι τη μία, όπως κάθε βράδυ, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Με λίγα λόγια, πολύ μουσική βρίσκεται στο στούντιο του Best. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, με όλους και όλες εσάς. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Άλλος ένας τρόπος που μπορείτε να μας ακούσετε ακόμη και από πολύ μακριά. Καλησπέρα σε όλη τη διαδικτυακή παρέα. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία.

Πόσο μου αρέσει αυτό, μας γράφει Αναστασία, με πρόλαβες. Από τα πολύ αγαπημένα μας, συγκινητικό, αισιόδοξο, ανεβαστικό, Lose Your Soul, εκπληκτικά φωνητικά από Νόνα.

Καλησπέριζω την Παιανία, το Έσεξ, το Μόντρεαλ, τη Μύκονο, το Λονδίνο, τα Μέγαρα, το Άμστερνταμ. Ετοιμάζεται το Άμστερνταμ, το λέμε και απόψε, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει. 21

Οκτωβρίου και 25, 30 χρόνια AD, Festival πάντα στο Άμστερνταμ. Και το γιορτάζουμε τι άλλο, με πάρα πολλά πάρτι, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σε περισσότερα από 300 σημεία της πόλης και με πάρα πολύ πλούσιο line-up. Αγαπημένος Όξια και Aerial θα μας πάει μέχρι το πρώτο και σύντομο για απόψε διάλειμμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Choose music. Να ακούσουμε κι άλλη μια διασκευή. Δεν ξέρω πόσες έχουν γίνει για αυτό το μοναδικό από Depeche Mode. Το ψηφίσατε και νούμερο 1, μην το ξεχνάτε, πέρσι. Περίπου τέτοια εποχή ήταν που το αναδείξατε ως το πιο αγαπημένο σας κομμάτι τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών, και δικαίως νομίζω.

Και μετά την ολοκλήρωση της περιοδίας τους με Μέντο Μόρι, βρίσκονται εκτός tour οι αγαπημένοι μας ντύπες. Να επενδυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2026 κυκλοφόρησε η ταινία Συναυλία σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Φρίας, καταγεγραμμένη από τις sold out εμφανίσεις τους στην πόλη του Μεξικό. Σε streaming πλατφόρμες και σίγουρα στο Netflix.

Επίσης διαβάζουμε ότι στις 12 Δεκεμβρίου έρχεται μεγάλο αφιέρωμα για τους Depeche Mode σε αθηναϊκό κλαμπ. Με το συγκρότημα Nouvelle Vague να έρχεται στην Αθήνα. Και να διασκευάζουν με το χαρακτηριστικό τους ήχο Depeche Mode και τα τραγούδια τους.

0: going back to the old school.
1: Best. Old school. Αλλά με πολύ φρέσκο ύφος. Φρέσκο old school.
0: Way back.
1: Από Κάτανσις και Κοκόρο.
0: To hear the music play.
1: Pre-warm up κάνουμε για το πουζουκού που έχουμε μπροστά μας. Ελένα Άλιεν έρχεται, παιδιά, η μοναδική αυτή Βερολινέζα. Η απόλυτη πρωτοπόρος έρχεται για άλλη μια φορά αυτό το Σάββατο εδώ στην Αθήνα να παίξει τις μουσικές της.

πιο γνωστές συνεργασίες της Ellen Allen. Είναι και αυτή με τους Moderat. Μέσα από τις πολύ απόλυτα, θα έλεγα, θα ξαναπώ μάλλον, πρωτοποριακές κυκλοφορίες της Beach Control, Beach Control, από τις πιο γνωστές συνεργασίες τους είναι αυτή. Στο ομώνυμο άλμπουμ των Moderat που είχε κυκλοφορήσει το 2009, στην Beach Control της Ellen Allen. Εδώ Moderat στο Eating Hooks, στο remix Deep Dish.

Εδώ επιστρέψαμε. Καλησπέρα στον Τίμο. I'm feeling great. Υπέροχο κομμάτι από Powell. Ακριβώς 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί είστε στον Μπες 92,6. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε με τις μουσικές μας.

Rain Seasons από DJ Phoebos, με αφορμή τις προβλέψεις που διαβάζουμε εδώ για τον καιρό. Ναι, επειδή είναι ασυλία του καιρού την Παρασκευή, αύριο δηλαδή και το Σάββατο. Με βροχές και καταιγίδες. Rain season, βέβαια, Οκτώβριος. Τα χαιρετίσματα τα δικά μου επίσης σε έναν οδηγό ταξί που σχολάει, μας γράφει και επιστρέφει έχοντας τα ηχεία του best για το τέλειο σβήσιμο. Να προσέχεις μόνο, να κοιτάς μπροστά και να φοράς ζώνη.

βροχερό και το Ιλφρακόμ που μας γράφει εδώ ο Μπίλι. Από εκεί επιστρέψαμε με Camel Fat και Julia Church και Shimza και Empers. Ακριβώς μία παρά 25, μέχρι τη μία παρέα θα πάμε. Απόψε με λίγα λόγια πολύ μουσική. Όπως κάθε βράδυ εξάλλου.

Ακόμα ανεβαίνει, λέει, βενζίνη και το εγχειράριο. Θα πάρω γάιδαρο. Μας γράφει εδώ ένας ακροατής. Δεν κακή ιδέα.

Έτσι ωραία. Με Trippy Soul σας καληνυχτίζω από Season, γνωστό και αγαπημένο το remix του Σάβα μας. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας καληνυχτίσω. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ από τις 11, όπως κάθε βράδυ. Έτσι και αύριο βράδυ Παρασκευής, λίγο μετά τις 11 εδώ θα βρίσκομαι με δυνατές μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρι.

0: Best 92,6.
1: Je vous salue, Marie.
2: After Hours.

0: 102,6. After Hours.
1: Reggelen mit Dali, raise me to your lips.